0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Έτωλο Ακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Πίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Βελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάτυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

29 Ιουνίου σήμερα του 2026, ημέρα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε κιόλας. Εβδομάδα με έντονη ζέστη πάντως θα είναι αυτή που ξεκινά από σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Θα πείτε γιατί οι προηγούμενες μέρες δεν ήταν. Εντάξει. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, θα επικρατήσει ηλιακάδα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στους 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Ανάλογες θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και στην περιοχή του Αγρινίου. Η άνεμη θα είναι ενισχυμένη και θα πνέουν με ταχύτητα 4 έως 5 μποφόρ, ενώ αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 35, στα υπηρετικά τους 35 με 36 και τοπικά δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Για την περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς. Στα ορεινά θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά τμήματα 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς.

Η αλήθεια είναι ότι οι καιρικέ συνθήκε προκάλεσαν και πυρκαγιέ, όχι ακριβώ οι ίδιε οι καιρικέ συνθήκε, αλλά ήταν υποβοηθητικέ στο να ξεκινήσουν πυρκαγιέ σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην περιοχή μας.

Πυρελιές που κατασβέστηκαν σχετικά γρήγορα και στην Αχαΐα και στην Αιτωλοκαρνανία. Ωστόσο είχαμε και τον τραυματισμό ενός πυροσβέστη στην Αχαΐα, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο.

πολεμικά μέτωπα τώρα. Φαίνεται ότι υπήρξε νέα συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για να σταματήσουν οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος. Και μάλιστα στο πλαίσιο αυτό, αντιπροσωπείες των δύο πλευρών σχεδιάζουν να συναντηθούν αύριο Τρίτη στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να επιλύσουν τη διαμάχη σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η νέα κλιμάκωση της βίας στα τελευταία 24 ώρα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη πυροδοτήθηκε από τις αντικρουόμενες ερμηνείες του Μνημονίου Κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου, ειδικά όσον αφορά τις διατάξεις για τα στενά. Αποφασίσαμε να σταματήσουμε κάθε επίθεση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, ενώ ένας ακόμα και με πηγή και μια πηγή με γνώση της κατάστασης επιβεβαίωσαν τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη. Οι συνομιλίες της Τρίτης είχαν αρχικά προγραμματιστεί να λάβουν χώρα στην Ελβετία με κεντρικό θέμα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η κλιμάκωση της έντασης ωστόσο οδήγησε στη μεταφορά των συνομιλιών σε διαφορετική τοποθεσία και την επανεστίαση της ατζέντας στα στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης, το Ιράν δεσμεύτηκε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήραν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία την περασμένη εβδομάδα, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance συμφώνησε με το Ιράν να δημιουργηθεί μια γραμμή επικοινωνίας μεταξύ του Αμερικανικού στρατού και των φρουρών της Επανάστασης για το συντονισμό της κυκλοφορίας στενά. Μέχρι το Σάββατο η γραμμή επικοινωνίας δεν είχε ακόμη τεθεί σε λειτουργία.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ερχόμαστε στα τοπικά, καθώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια καταγγελία της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, η οποία αφορά μεταξύ άλλων και στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Πάτρας. Αναφέρεται στην παύση των θητιών των αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, εάν δεν έχει επαναπροκηρυχθεί η θέση και μετά την πάροδο ενός μήνα από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου. Είναι ένα θέμα που το έχουμε ξανασυζητήσει με το Σωματείο Εργαζομένων στον Γιατρέα, αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα τα πράγματα κάτι κάπου μπάζουν. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το χαρακτηρίσω. Πάμε στην άλλη άκρη τηλεφωνική μας γραμμή. Βρίσκεται ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, ο κ. Μιχάλης Στελάτος. Κύριε Στελάτο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καρβουνιάρη, καλημέρα στο ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα?
1: Κύριε Καρβουνιάρη, η κυβέρνηση το 2023 νομοθέτησε πώς θα πρέπει να γίνεται η πλήρωση των θέσεων των διοικητών των υγειονομικών υπερηφηρειών και όλων των διοικήσεων των νοσοκομείων. Σε αυτή την προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ, είναι ο 5062 του 23, το 2023 ο νόμος αυτός, αυτός ο νόμος δεν προέβλεπε θέση αναπληρωτή διοικητή στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, ότι ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου μας έλαβε την θέση του διοικητή της έκτης υγειονομικής περιφέρειας. Yeah. Και υπήρχε φεκ ότι ο αναπληρωτής διοικητής τότε θα εκτελεί τα καθήκοντά του μέχρι την πλήρωση της θέσης του νέου διοικητή. Ο νέος διοικητής στο νοσοκομείο μας ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Αύγουστο του 2025.
0: Ωραία.
1: Ως εκ τούτου θα έπρεπε η θέση του αναπληρωτή διοικητή, αφού δεν προβλεπόταν στη σχετική προκήρυξη, δεν προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη, να πάψει αυτομάτως. Όμως μέχρι τώρα εδώ παρέμεινε. Εμείς τον Οκτώβριο του 2025 ως σωματείο είμαστε ο πρώτος θεσμός που έκαναμε μια απλή ερώτηση στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, προς το Υπουργείο και στην έκτη υγειονομική περιφέρεια, το τι μέλη γενέστε με την θέση αυτή του αναπληρωτή διοικητή, με ένα μόνο σκοπό, ότι θα πρέπει να ξέρουμε ποιος διοικεί το νοσοκομείο και να απευθυνόμαστε, αν υπάρχει θεσμοθετημένη αρμοδιότητα στον αναπληρωτή διοικητή. Από τότε εμείς δεν λάβαμε καμία απάντηση. Και τον Ιανουάριο του 2026 η ΟΕΝΓΕ έχει κάνει παρέμβαση για το τι μέλη γενέστε, και τώρα η ΟΕΝΓΕ, από ό,τι λέτε κι εσείς και την είδα και εγώ, ότι έκανε πάλι παρέμβαση το τι μέλη γενέστε με τη θέση του αναπληρωτή διοικητή.
0: Συμβαίνει και σε άλλα νοσοκομεία αυτό, συγγνώμη κύριε Στελάτη, συμβαίνει και σε άλλα νοσοκομεία ή μόνο ο Άγιος Ανδρέας είναι?
1: Αυτό συμβαίνει σε άλλα 5 νοσοκομεία ανά τη χώρα που υπήρχε θέση αναπληρωτή διοικητή και στη σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ το 23 δεν προβλεπόταν θέση αναπληρωτή διοικητή σε αυτά τα νοσοκομεία. Και μέσα σε αυτά είναι και το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Όμως τώρα βγήκε καινούριο ΦΕΚ, ψήφισε η κυβέρνηση τον 20 Μαΐου τον περασμένο μήνα, το 5302 ΦΕΚ, το άρθρο 57, που λέει ότι πάβει και οριστικά η θέση του αναπληρωτή διοικητή. Έχει περάσει ένας μήνας και πλέον και δεν υπάρχει αυτή η διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Υγείας.
0: Δηλαδή η κυβέρνηση ψηφίζει νόμους οι οποίοι δεν εφαρμόζονται, μου λέτε.
1: Δεν εφαρμόζονται, και εμείς δεν είναι όμως ως σωματείο οι εργαζόμενοι. Και να τονίσουμε και πάλι ότι μετά την πλήρωση της θέσης του νέου διοικητή του νοσοκομείου μας, μετά από ένα μήνα, το Σεπτέμβριο του 2025, διορίστηκε από την κυβέρνηση, από το κράτος, υπάρχει διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου. Θέση αναπληρωτή διοικητή δεν υπάρχει πουθενά. Πώς γίνεται, και ακόμη υπάρχει άσκηση διοικητικών καθηκόντων άτυπα από τον αναπληρωτή διοικητή. Εμείς και ως σωματείο, αλλά και η ΟΕΝΓΕ, αλλά και κοινοβουλευτικά κόμματα, από ό,τι γνωρίζω, σε ερωτήσεις στην Βουλή, ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει απαντήσει σε κανένα από αυτά. Εδώ όμως το νοσοκομείο είναι δημόσιος οργανισμός, και όχι μόνο οι εργαζόμενοι, αλλά και οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν από ποιον διοικείται. Απάντηση καμία
0: δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Διοικείται από το διοικητή του. Οκ. Άλλο είναι το ζήτημα το οποίο εντοπίζω εγώ. Από τη στιγμή που υπάρχει υποδιοικητής για τον οποίο δεν προβλέπεται καμία αρμοδιότητα, γιατί δεν υφίσταται πλέον η θέση, αλλά συνεχίζει να είναι εκεί ο άνθρωπος και να πληρώνεται, τότε βεβαίως κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Εντάξει, θα πρέπει να ευαγγελίστηκε η κυβέρνηση και ότι έγιναν μέσω ΑΣΕΠ και πράγματι έγιναν μέσω ΑΣΕΠ. Αν θυμάστε, οι 15, η πιδότη 15 για την θέση των διοικητών, ύστερα οι 7 και ύστερα διόρισε μέσα από αυτούς ο Υπουργός Υγείας. Άρα δεν ήταν καθαρά έτσι αξιοκρατική η αξιολόγηση για τους διοικητές των νοσοκομείων. Αλλά εμείς να το προσπεράσουμε αυτό και να πούμε ότι ήταν αξιοκρατικά. Τη στιγμή που δεν προβλέπεται θέση, πώς ακόμη υπάρχει αυτή η θέση του αναπληρωτή διοικητή άδικα. Αν το Υπουργείο, αν η κυβέρνηση θεώρησε λάθος τότε ότι δεν γιατί το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας είναι μεγάλο νοσοκομείο, ότι πρέπει να υπάρξει και θέση αναπληρωτή διοικητή στον Άγιο Ανδρέα, θα πρέπει να γίνει το αυτονόητο. Να προκηρύξει ανοιχτά πάλι μέσα από αυτό το νόμο του 5062 του ΑΣΕΠ την θέση του αναπληρωτή διοικητή, και όποιος την πάρει είναι, έχει τα, όλα αυτά τα εχέγγυα, να πάρει και τη θέση του αναπληρωτή διοικητή. Όμως αυτός είναι ένας διορισμός άτυπος. Όπως είπατε και εσείς, είναι εδώ και ένα χρόνο και πλέον.
0: Έχει, εγώ ξαναρωτάω, έχει αρμοδιότητα ο άνθρωπος αυτός να κάνει κάτι?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, καμία αρμοδιότητα. Μάλιστα. Όμως ασκεί άτυπα διοικητικά καθήκοντα. Δεν υπάρχει ούτε στο Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου, δεν υπάρχει θέση αναπληρωτή. Ναι, μεν είναι στην διοίκηση, αλλά μέσα από αυτό τους νόμους που έχει ψηφίσει η ίδια η κυβέρνηση, το Υπουργείο και στο
0: στη διοίκηση, αλλά
1: και
0: δεν στην ΟΕΝΓΕ έχει...
1: δεν έχει απαντήσει. Εμείς μια απάντηση
0: περιμένουμε, κύριε Στελάτε,
1: έτσι ώστε να μην είναι όλο αυτό το ερώτημα. Ναι. Και ταλανίζει όλους, και την κοινωνία και τους εργαζόμενους, αλλά και τους θεσμούς.
0: Όχι, εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Είναι μεν στη διοίκηση, αλλά δεν έχει να διοικήσει κάτι, αυτό μου λέτε?
1: Έτσι ακριβώς δεν υπάρχει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δείτε το Διοικητικό Συμβούλιο, αν μπείτε στο site του νοσοκομείου, θα δείτε διοικητής, αναπληρωτής διοικητής, στη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπάρχει θέση αναπληρωτή διοικητή. Μάλιστα. Δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια η διοίκηση. Και γι' αυτό εμείς περιμένουμε. Έχει περάσει ένας μήνας από το τελευταίο ΦΕΠ που σας είπα, 20 Μαΐου, και δεν έχει δοθεί απάντηση. Θα δοθεί επιτέλους μια απάντηση. Πρέπει να δοθεί.
0: Κατανοητόν. Λοιπόν, εντάξει. Κατανοητόν, κύριε Στελάτε. Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, αν προλάβουμε. Μπορεί και αν προλάβουμε. Και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
11: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
12: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
13: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
12: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι καινοτικές οδηγίες.
13: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
12: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
14: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.
17: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
18: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής ο βουλευτής Αχαΐας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
0: Τώρα δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το θέμα. Μπορεί να το γνωρίζετε, μπορεί και όχι. Αν δεν το γνωρίζετε, καλό είναι να το μάθετε. Πριν από λίγο συζητούσαμε τον πρόεδρο του νοσοκομείου στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, που μου έλεγε ότι, γιατί υπάρχει μια νέα καταγγελία της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών για τους αναπληρωτές διοικητές στα νοσοκομεία, ενώ θα έπρεπε να έχουν καταργηθεί οι θέσεις αυτές αφού πέρασε ο νέος νόμος, εξακολουθούν να υπάρχουν εκεί. Δεν ασκούν διοικητικά καθήκοντα, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί και να πληρώνονται. Καλή ώρα, όπως συμβαίνει και στο νοσοκομείο της Πάτρας. Εφαρμόζει νόμους η κυβέρνηση, μάλλον ψηφίζει νόμους η κυβέρνηση, ο οποίος δεν τις εφαρμόζει τελικά.
1: Ναι, αυτό το περιστατικό πραγματικά δεν το ήξερα. Θα το δούμε εφόσον υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη καταγγελία.
0: Είναι για 5 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, μου είπε ο πρόεδρος σωματείου.
1: Που παραμένουν ακόμη αναπληρωτές.
0: Ακριβώς. Ένα από αυτά είναι και το Άγιο Ανδρέα.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον πράγμα. Τουλάχιστον τα παιδιά πρέπει να βολεύονται. Εκεί πέρα και όσο μπορούν να διατηρηθούν περισσότερο, ασχέτως αν έχουν καταργηθεί θέσεις τους, είναι καλό. Άλλωστε προς εκλογές οδεύουμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Είμαστε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο ή όχι?
1: Έτσι ακριβώς, σε παρατεταμένη. Είμαστε ανεξάρτητα από ό,τι θα γίνουν. Αν θα γίνουν σε 3 μήνες, σε 4, αν θα γίνουν σε 10 μήνες.
0: Είπε χθες ο Πρωθυπουργός, σας πάω κατευθείαν στην επικαιρότητα, ότι δεν θέλει συγκρούσεις, θέλει συγκρίσεις, γιατί λέει ότι η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα καλά, άρα λοιπόν με την αντιπολίτευση δεν θέλουμε να συγκρουόμαστε, θέλουμε να συγκρινόμαστε, γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι από όλους και τα έχουμε κάνει μια χαρά, συνεπώς θέλουμε να πάμε στις επόμενες εκλογές να τις κερδίσουμε για να συνεχίσουμε αυτό το έργο το οποίο θεωρούμε ότι είναι καλό. Με λίγα λόγια αυτά είπε ο Πρωθυπουργός, τον παραφράζω λίγο, αλλά το νόημα αυτό ήταν.
1: Ναι, επί της ουσίας αυτό ήταν το νόημα. Κοιτάξτε, το πόσο καλά τα πήγε είναι αυτό που βιώνει καθημερινά ο λαός μας. Έτσι, την ακρίβεια, τη δυσκολία να ανταποκριθεί σε βασικές συνθήκες, την κατάσταση που υπάρχει με τα νοσοκομεία για παράδειγμα, όλα αυτά τα καθημερινά προβλήματα τα οποία αντί να βελτιώνουν λίγο την κατάσταση, την επιδεινώνουν όσο περνάει ο καιρός. Και άμα το δούμε και με βάση τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν, θα μπορούσε να σώσει πολύ καλύτερα ο κόσμος σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βιώνει σήμερα, πνιγμένος από τα χρέη, πνιγμένος στην ακρίβεια και με τις υπόλοιπες δυσκολίες καθημερινότητας τις οποίες αντιμετωπίζει.
0: Άρα λοιπόν,
1: από αυτή την άποψη διαψεύδεται το αφήγημα του Πρωθυπουργού, εκτός και αν θέλει να δείξει ότι επί της ουσίας είχε αποτελέσματα όσον αφορά την υλοποίηση μιας βαθιάς αντιλαϊκής πολιτικής και με την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο και στις συγκρούσεις, και με τις τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες οι οποίες κόβουν από άλλους τομείς της καθημερινότητας του κόσμου, και βεβαίως και με τις προκλητικές την προκλητική στήριξη των επιχειρηματικών ομήρων στο όνομα της ανάπτυξης της καπιταλιστικής οικονομίας, η οποία κάνει τον πλούσιο πλουσιότερο και τον φτωχό φτωχότερο. Σε αυτό το επίπεδο βεβαίως τα πήγε πάρα πολύ καλά, στην εξυπηρέτηση των αναγκών και των συμφερόντων των λίγων, που αποδεικνύεται ότι είναι σε βάρος των πολλών.
0: Μάλιστα. Ποιο θα είναι το πρόταγμα, πιστεύετε εσείς, των εκλογών που έρχονται, και με τι όπλα θα πάει το κάθε κόμμα, στην προκειμένη περίπτωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, απέναντι στην κυβέρνηση, στις εκλογές?
1: Κοιτάξτε, το πρόταγμα το οποίο είναι το εξής, ότι πρέπει ο καθένας μας να καταλάβει και να σκεφτεί, αλλά και την ίδια του την πείρα, την οποία είναι πολύ πρόσφατη, να συγκρίνει και να δει, είναι αν μπορεί σε ένα σύστημα το οποίο για να φτώχεια, εξαθλίωση και πολέμους και αδικία πάνω απ' όλα, να υπάρξει μια δίκαιη διαχείριση όπως υπόσχονται τα άλλα κόμματα. Από αυτή την άποψη λοιπόν, αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Και δεύτερον, να μην επιλέξει και πάλι μια λογική την οποία τα τελευταία αρκετά χρόνια, αν πω δεκαετίες, την επιλέγει πάντοτε, η λογική του μικρότερου κακού, στο όνομα να φύγει μια χειρότερη κυβέρνηση. Αυτές οι επιλογές έχουν γίνει και στο παρελθόν. Πού οδήγησαν? Δεν οδήγησαν στο να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά να χειροτερεύει η κατάσταση των πλατείων λαϊκών στρωμάτων. Αυτή η λογική λοιπόν του μικρότερου κακού συσσωρεύει πολλά κακά μαζί.
0: Ποιο είναι το μικρότερο κακό?
1: Κοιτάξτε, ο καθένας θα παρουσιαστεί ως μικρότερο κακό. Για παράδειγμα, το 19 μικρότερο κακό στην κυβέρνηση Τσίπρα εμφανίστηκε ο κ. Μητσοτάκης. ναι. ο οποίος κέρδισε εκλογικά το 19 και το 23 με αντιπολίτευση το ΣΥΡΙΖΑ. Από αυτή την άποψη λοιπόν βλέπουμε ότι μία κυβέρνηση παραδίδει και κοιτάζει στην άλλη στο όνομα του μικρότερου κακού και το αποτέλεσμα ποιο είναι, αντί να φύγει μια χειρότερη κυβέρνηση, να έρχεται μια χειρότερη κυβέρνηση και να επιδεινώνεται τη θέση των λαϊκών στρωμάτων. Από αυτή την άποψη λοιπόν αυτό πρέπει να είναι ένα βασικό κριτήριο στον κόσμο. Ότι πολλοί εμφανίστηκαν ως σωτήρες και επί της ουσίας δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να αλλάξουν τα ρούχα τους και να συνεχίσουν την ίδια πολιτική που ακολουθούσε η προηγούμενη κυβέρνηση και να συσσωρεύσουν νέα προβλήματα στον κόσμο. Αυτό είναι το ζήτημα. Και ότι μέσα από την ίδια την εμπειρία πρέπει να καταλάβει ότι οι σωτήρες έχουν περάσει προκαιρού. Αν ο ίδιος δεν γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων με την πάλη του, με τους αγώνες του, με το καθημερινό του ενδιαφέρον για τα σημαντικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει, κανείς δεν πρόκειται να τον σώσει από αυτή την κατάσταση.
0: Τώρα επί διαδικαστικού...
1: γιατί πολλοί το θέλουν ως παρατηρητή των εξελίξεων, ως ένα απλό ψηφοφόρο που πηγαίνει να ψηφίζει κάθε 4 χρόνια, ενώ καθημερινά θα είναι απλά και μόνο παρατηρητής των όλων εξελίξεων.
0: Επί διαδικαστικού, κύριε Καραθασόπουλε, είδα κάποιο τέλεχό σας, δεν θυμάμαι το όνομά του δυστυχώς αυτή τη στιγμή, σε Πανελλήνιας Εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό, να καταγγέλει ουσιαστικά δημοσίως ότι ο λόγος στο ΚΚΕ δίνεται πολύ λιγότερο, εν πάση περιπτώσει, ακόμα από κόμματα που είναι μη κοινοβουλευτικά, τα οποία όμως παίρνουν τη μερίδα του λέοντος στα τηλεοπτικά παράθυρα.
1: Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται να είσαι. Και να παρακολουθήσει λίγο τα τηλεοπτικά δρόμενα. Πραγματικά εμφανίζονται κόμματα ως καινούργια που θα τα βάλουν με το κατεστημένο, ακόμη και με την οικονομική ολιγαρχία λένε ότι θα τα βάλουν, και έχουν πιάσει τα σίδια από το πρωί μέχρι το βράδυ στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Η στήριξη την οποία έχουν από τα μέσα, τα οποία τα ελέγχουν όμιλοι, οικονομικοί όμιλοι τα ελέγχουν αυτά τα μέσα. Άρα δηλαδή το να προβάλλεις ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται ότι θα αναπαίνει σε συμφέροντά σου, δεν είναι λίγο παράλογο? Και να πιάνει στα σίδια αυτό το κόμμα το πρωί μέχρι το βράδυ με στελέχη του. Αυτό είναι ένα κριτήριο κατά τη γνώμη μας, για να δείξουν πραγματικά ποιον φοβάται το σύστημα και ποιον το σύστημα τον αφήνει αδιάφορο, ή μάλλον θα ήθελε και να στηριχθεί κιόλας, γιατί έχει μια πλούσια εμπειρία και διαβεβαίωση ότι δεν θα αμφισβητηθούν τα συμφέροντα.
0: Από την άλλη πλευρά όμως αντιπαραβάλλουν κάποιοι, εμείς εδώ δεν το κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει σε κεντρικά μέσα ενημέρωση, τα mainstream που λέω εγώ, ότι υπάρχουν και δημοσκοπήσεις και με βάση αυτές καλούμε εκπροσώπους κομμάτων. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, ο νόμος ο οποίος υπάρχει είναι σαφέστατος, ότι το κάθε κόμμα καλείται αναλογικά με το ποσοστό που έχει πάρει στις εκλογές τις οποίες έγιναν. Καταλαβαίνει λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν ισχύει, δεν υπάρχει αυτός ο συσχετισμός, και από εκεί και πέρα η δημοσκοπήση μπορεί να είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Μπορεί, λέμε, αλλά πάνω απ' όλα γιατί αξιοποιούνται οι δημοσκοπήσεις, και γι' αυτό έχουμε και οι δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται κάθε 3 και λίγο, για να μπορέσουν να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη, να σπρώξουν την κοινή γνώμη σε επιλογές που έχουν ήδη γίνει. Από αυτή την άποψη λοιπόν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς το λέμε καθαρά, ότι όλα αυτά τα τερτύπια τα οποία κάνουν απλά και μόνο δείχνουν την αγωνία την οποία έχει συνολικά το σύστημα και η άρχουσα τάξη, για να μπορέσει να εκλουβήσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε ανώδυνα για το σύστημα κανάλια. Γι' αυτό φτιάχνουν πολλά κόμματα εναλλακτικά, τα οποία τι θα είναι όμως, θα είναι χρήσιμα την επόμενη μέρα για το ίδιο το σύστημα να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Και όχι μόνο να συνεχιστεί η πολιτική, αλλά και ταυτόχρονα να αποτελέσουν και ανάχωμα στην βαθύτερη αμφισβήτηση, στη μεγαλύτερη αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής από ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις. Άρα έχουν χρήσιμο διητό ρόλο, θα το λέγαμε, από αυτή την άποψη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, κύριε Καραθανασόπουλε. Θα τα ξανασυζητήσουμε όσο
1: περνάει ο καιρός. Και μπορούμε να συζητήσουμε και κάποια στιγμή και τα προγράμματα τα ίδια τα οποία βάζουν, είτε για τη φορολογία, είτε για την ακρίβεια. Εκεί θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Έχετε δίκιο, γιατί
1: πραγματικότητα.
0: Έχετε δίκιο, γιατί πολλές φορές συζητάμε για το για το πρόπλασμα, συζητάμε για
1: ενώ
0: το...
1: δεν συζητάμε για την ουσία.
0: Δεν συζητάμε για την ουσία. Δυστυχώς όμως έτσι έχει κάνει συζήτηση, γιατί κάθεται και λίγο λέτε βγαίνει μια καινούργια δημοσκόπηση και επιβάλλεται στην κουβέντα το να συζητάμε γι' αυτό. Επιβάλλεται.
1: Ναι, να το πούμε και αυτό, να κάνουμε ένα σχόλιο. Έχετε, αλλά το βασικό είναι.
0: Έχετε
1: το τι
0: δίκιο.
1: Λένε.
0: Έχετε δίκιο να μιλήσουμε για τα προγράμματα.
1: Να μιλήσουμε για το τι περιέχει το κουτί και όχι για το κουτί.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας
1: μέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά, κύριε Καρπινιάρη.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα από την πολιτική. Θα πάμε στην επιστήμη με αφορμή το γεγονός ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση σήμερα στον Εμπορικό Σύλλογο, όπου το βασικό πρόσωπο θα είναι ένας από τους κορυφαίους γενετιστές στον κόσμο, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Στρατάκης, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ιατρικής και της ανθρώπινης γενετικής σε διεθνές επίπεδο, όπου σήμερα ηγείται της ανθρώπινης γενετικής και ιατρικής ακρίβειας και συντονίζει το ελληνικό δίκτυο ιατρικής ακρίβειας στη μοριακή ογκολογία. Όπου βεβαίως έχει ενδιαφέρον να ενημερωθούμε για το ποιες είναι οι σύγχρονες εξελίξεις στη γενετική, τι έχει να μας προσφέρει, τι πρέπει να μάθουμε ή τι πρέπει να ξέρουμε να αποφεύγουμε, εν πάση περιπτώσει. Δεν πρόκειται να κάνουμε την ανάλυση εκδήλωση σήμερα εδώ. Το περιοδικό Πατρινόραμα τη διοργανώνει με την συνάδελφο την Ευτυχία του Λαυροπούλου. Αλλά βεβαίως μια πρόγευση θα θέλαμε να πάρουμε. Τον έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Στρατάκη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θα θέλαμε να μάθουμε λοιπόν τι ακριβώς ενδιαφέροντα πράγματα θα θέλατε ή θα έχετε μάλλον να μας πείτε σήμερα. Και βεβαίως όταν πληροφορηθήκατε, γιατί και εμείς το μάθαμε προσφάτως ότι ένα σύνδρομο θα έφερε το όνομά σας, ποια ήταν τα πρώτα συναισθήματα που νιώσατε ως επιστήμονας αλλά και ως άνθρωπος?
1: Σήμερα καταρχάς θα μιλήσουμε, είναι η εκδήλωση νομίζω ανοιχτή για το κοινό, οπότε δεν θα είναι αστηρά ιατρική επιστημονική, θα είναι μια ομιλία η οποία είναι ενημερωτική για το κοινό, για τις εξελίξεις της ιατρικής ακριβίας και συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένα, την προσφορά της γενετικής σε αυτό. Ήδη από τα χρόνια του Ιπποκράτη μιλάγαμε για μια ιατρική εξατομικευμένη, απλά μέχρι σήμερα, τα τελευταία 2.500 χρόνια, δεν υπήρχαν τα εργαλεία για να εξατομικεύσουμε αυτή την ιατρική συμβουλή. Σήμερα η γενετική, αφού κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μπορούμε και προσδιορίζουμε τη γενετική του κάθε ανθρώπου, μπορούμε με εργαλείο τη γενετική να εξατομικεύσουμε την ιατρική συμβουλή. Υπάρχουν και άλλα πράγματα βέβαια που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της ιατρικής συμβουλής, ούτως ώστε να είναι πλήρως εξατομικευμένη, η ενημέρωση του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Αλλά η γενετική είναι πολύ βασική για την εξατομίκευση της ιατρικής πληροφορίας και άρα είναι ένα πολύ πολύ χρήσιμο εργαλείο. Αυτά τα πράγματα θα πούμε σήμερα. Θα είναι, ελπίζω, μια ευχάριστη ομιλία, γιατί έχει σημασία το κοινό να μαθαίνει αυτές τις εξελίξεις και να τις αγκαλιάζει. Αν μιλάμε την αυστηρή επιστημονική γλώσσα, φοβάμαι πολλές φορές οι άνθρωποι δεν μας καταλαβαίνουν και τους χάνουμε.
0: Πρέπει εμείς να εκλαϊκεύεται, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
1: Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε το κοινό, θέλουμε να κερδίσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι αυτές οι εξελίξεις αφορούν όλους μας στην καθημερινή μας ζωή. Η ιατρική αλλάζει και αλλάζει εξαιτίας αυτών των εξελίξεων. Και αυτό θα μεταδώσουμε σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να το μεταδώσουμε. Ελπίζω να είστε εκεί και να μου πείτε αν έκανα καλή δουλειά ή όχι.
0: Έχετε πολλά χρόνια πίσω σας και εμπειρία. Ρώτησα λοιπόν στην αρχή.
1: Για το σύνδρομο.
0: Ξέρετε, για να καταλάβει και ο κόσμος καλύτερα την ερώτηση, υποθέτω πως ένας αστροφυσικός, για παράδειγμα, όταν δίνει σε έναν αστερισμό το όνομά του ή δίνουν σε έναν αστερισμό το όνομά του, αισθάνεται πάρα πολύ περήφανος. Το ίδιο προφανώς συμβαίνει και σε εσάς, εκτός αν κάνω λάθος.
1: Έχετε δίκιο, να καταλάβουν και να καταλάβει και το κοινό που μας ακούει, ότι δεν το κάνεις ποτέ εσύ ο ίδιος. Η τιμή είναι μεγάλη, γιατί κάποιοι συνάδελφοί σου κάπου αποφάσισαν ότι αυτή η δουλειά σου είναι τόσο σημαντική, ούτως ώστε να φέρει το όνομά σου. Οπότε αυτό είναι που σε τιμά. Ιδάλλως, η δουλειά που έκανα στο συγκεκριμένο σύνδρομο που φέρει το όνομά μου είναι η ίδια που έχω κάνει και σε τόσα άλλα σύνδρομα που έχω δουλέψει. Στο δικό μου το εργαστήριο έχουμε βρει τα γονίδια για πάνω από 35 νόσους. Έχουμε περιγράψει 6 καινούργιες νόσους. Δεν πήραν όλες το όνομα, αλλά έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά η οποία αναγνωρίζεται αλλιώς. Έτυχε τώρα στο συγκεκριμένο σύνδρομο οι συνάδελφοι να δώσουν το όνομα αυτό. Είναι τιμητικό. Το πιο σημαντικό από όλα, και να ευχαριστήσω εδώ τους εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς με αυτούς τους σπάνιους όγκους που με τα χρόνια εμπιστευτήκανε την περίθαλψή τους σε εμένα, και βέβαια και στο γενετικό τους υλικό που μας επέτρεψε να περιγράψουμε τις συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Και σήμερα είναι γνωστό, αυτή η νόσος είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο με το όνομα αυτό.
0: Κύριε Στρατάκη, θέλω να μας πείτε με απλά λόγια, όσο πιο σύντομα μπορείτε και εκλαϊκευμένα προφανώς, για ποιο λόγο η επιστήμη της γενετικής μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας.
1: Μπορεί να τη βοηθήσει γιατί για πρώτη φορά σήμερα καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο είμαστε διαφορετικοί, αυτό νομίζω το ξέραμε όλοι μας, αλλά απαντάμε διαφορετικά στα φάρμακα, απαντάμε διαφορετικά στο περιβάλλον. Η γενετική λοιπόν προσφέρει την πληροφορία αυτή που χρειαζόμασταν τόσα χρόνια για να μπορέσουμε να κάνουμε τις σωστές ρυθμίσεις για το πώς πώς θα συμπεριφερθούμε στο περιβάλλον μας, και συγκεκριμένα για ιατρικές πράξεις, τι φάρμακα πρέπει να πάρουμε, πώς μεταβολίζουμε τα φάρμακα αυτά και ούτω καθεξής. Δηλαδή η υγεία αλλάζει τελείως σήμερα. Νομίζω, ελπίζω να μην υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν καρκίνο, αλλά όποιος έχει περάσει καρκίνο, όποιος έχει κάποιον στην οικογένειά του με καρκίνο, ξέρει ότι οι ογκολόγοι σήμερα το πρώτο πράγμα που ζητάνε, και μάλιστα σήμερα το πρωί στην Αθήνα θα είμαι σε μια εκδήλωση ογκολόγων και μιλάω για αυτό το θέμα, το πρώτο πράγμα που ζητάνε οι ογκολόγοι είναι να γίνουν κάποιοι βιοδείχτες, κάποιοι δείχτες στο αίμα ή στον ιστό που αφαιρέθηκε με την εγχείρηση, για να προσδιορίσουν τη θεραπεία. Σκεφτείτε το αυτό λιγάκι. Αυτό δεν γινόταν πριν από 10-20 χρόνια. Σήμερα όμως δεν νοείται να πάρεις θεραπεία για καρκίνο του μαστού χωρίς να έχουν προσδιοριστεί κάποιοι βιοδείχτες οι οποίοι θα προσδιορίσουν το καλύτερο φάρμακο για τη γυναίκα με το καρκίνο του μαστού. Αυτά είναι η προσφορά της γενετικής στον άνθρωπο σήμερα.
0: Να κάνω μια απλοϊκή ερώτηση που μπορεί να παίρνει απλή απάντηση ή όχι. Δηλαδή, δύο άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, αλλά βρίσκονται σε διαφορετικό περιβάλλον, έχουν μεγαλώσει διαφορετικά, έχουν διαφορετικές συνήθειες ζωής, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά από το γιατρό τους.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα, να σας πω κάτι απλό. Για παράδειγμα, η χημειοθεραπεία ή η ακτινοβολία που δίνεις σε έναν ασθενή με καρκίνο διαφέρει από το βάρος του ασθενούς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το πιο απλό, αλλά πλήρως εξατομικευμένο στοιχείο του σώματός.
0: Ναι. Όχι, ήταν ωραίο παράδειγμα αυτό που μου είπατε, αλλά λέω, αν εν πάση περιπτώσει είναι και οι εξωγενείς παράγοντες, όπως δηλαδή να μεγαλώνει κάποιος σε μια αστική περιοχή ή στην Ήπεθρο, λέω ένα παράδειγμα. Ή
1: βεβαίως.
0: Αν παίζουν ρόλο όλα αυτά.
1: Η έκθεση στον ήλιο, η θερμοκρασία στην οποία ζω.
0: Μάλιστα. Διαφορετικά λοιπόν ένας ογκολογικός ασθενής θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα από ό,τι στη Σουηδία, για παράδειγμα.
1: Σε ένα βαθμό ναι. Σε ένα βαθμό ναι. Ούτως ή άλλως δεν μπορείς να δίνεις καμία θεραπεία, όχι μόνο την ογκολογική θεραπεία, καμία θεραπεία χωρίς να εξατομικεύεις το περιβάλλον του ασθενού, στον τρόπο ζωής του κτλ. Δηλαδή πολλοί ασθενείς με ρωτάνε, γιατρέ μου, πρέπει να σηκωθώ στις 5 ώρα, στις 7 ώρα το πρωί για να πάρω το τάδε φάρμακο. Λέω, μα είστε καλά. Δεν ισχύει αυτό που θα πω τώρα για όλα τα φάρμακα, αλλά υπάρχουν ορισμένα τα περισσότερα φάρμακα. Δεν έχει σημασία αν το πάρεις στις 7 ή στις 10. Δηλαδή, προτιμάει ο γιατρός να χαλάσει τον ύπνο του ασθενούς, που ξέρουμε ότι ο ύπνος είναι τόσο σημαντικός για την υγεία, για να πάρει το φάρμακο ο άλλος στις 7, ενώ μπορεί να το πάρει κάλλιστα στις 9 χωρίς καμία αλλαγή στη συμπεριφορά του φαρμάκου. Εδώ λοιπόν αυτό είναι εξατομίκευση, και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση εξατομίκευση δεν έχει καμία σχέση με τη γενετική. Έχει σχέση όμως με αυτό που καταλαβαίνουμε σήμερα, που δεν το ξέραμε παλιά. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χρονότυπο. Την ώρα που κοιμόμαστε, την ώρα που ξυπνάμε και τι μας ξεκουράζει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί ο γιατρός να επιβάλλει στον ασθενή να πάρει στις 8 η ώρα το φάρμακό του χωρίς να ξέρει το χρονότυπο του ασθενούς.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας δίνετε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο να τα αναλύσουμε, να τα συζητήσουμε μάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στατάκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, ελπίζω να σας δω όλους το απόγευμα.
0: Στις 7 η ώρα είναι στον Εμπορικό Σύλλογο, να επενθυμίσω.
1: Στον Εμπορικό Σύλλογο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιέρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Η πλήρης ατζέντα των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τη συνάντηση έκανε γνωστή η κυρία Γκιλφόιλ από τα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έγινε στα πλαίσια των καθηκόντων της για συνεργασία με πολιτικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Ανίποτος ο θρήνος στη Βενεζουέλα, στους 1450 έφτασαν οι νεκροί από τους σεισμούς, ενώ σε θαύμα αποδίδεται πλέον η κάθε διάσωση εγκλωβισμένων κάτω από τόνους ερειπίων. Δυστυχώς ο αριθμός των θανάτων συνεχώς διευρύνεται, ενώ ο αριθμός των κτηρίων που κατέρευσαν ανέρχεται στα 774, από τα οποία τα 189 κατέρευσαν ολοσχερώς. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τις 3.500, ενώ 14.400 αγνοούμενοι ευτυχώς βρέθηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν όμως ακόμα περίπου 50.000 αγνοούμενοι. Στο μεταξύ, μέσα στο Σαββατοκύριακο έφτασαν στο Καράκας της Βενεζουέλας 2.200 διασώστες από τουλάχιστον 27 χώρες, με ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένους σκύλους, αλλά και κινητές νοσοκομιακές μονάδες, ρουχισμό και νερό. Αποχωρεί από το κόμμα Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, η βουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη. Στην ανακοίνωση αποχώρησής της αφήνει εχμές για δεξιά απόκληση του Προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη στην ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συμπολιτών της στην Μπέλα, αλλά και την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά της ταυτότητα. Με αναφορά της προς την εισαγγελία, η Τροχέα Πατρών ζητά τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για τη μη λειτουργία του ανελκυστήρα στο κτίριο της Ανθούπολης, όπου στεγάζονται η Τροχέα και το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Ο ανελκυστήρας παραμένει εκτός λειτουργίας από τα τέλη του 2024 και το πρόβλημα έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, καθώς επηρεάζει καθημερινά τόσο τη λειτουργία των υπηρεσιών της αστυνομίας, όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πάντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν συμπολίτες με κινητικά προβλήματα, που αναγκάζονται να περιμένουν στην είσοδο του κτηρίου και εξυπηρετούνται από τους αστυνομικούς που ανεβοκατεβαίνουν με τα πόδια τους ορόφους. Σημειώνεται ότι το πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και 2 χρόνια οφείλεται κυρίως σε εκκρεμότητα που υπάρχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου και τις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε χθες το πρωί σε προχωρημένη σύψη στα Μποζαϊτικά. Επί τόπου η αστυνομία και η ιατροδικαστής που διενήργησε αυτοψία. Η σωρός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια, ωστόσο η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να ταυτοποιηθεί η γυναίκα και να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της. Υψηλόβαθμος αξιωματικός αστυνομίας συνελήφθη χθες για ξυλοδαρμό κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρχηγείου αστυνομική της υπηρεσίας, οι οποίοι αντιλήφθησαν το περιστατικό, ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία προέβη στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του ξυλοδαρμού και να αποδοθούν πειθαρχικές ευθύνες. Σοκ προκάλεσε στην περιοχή της Λοκρίδας στη Φθιώτιδα καταγγελία για ασέλγεια 65χρονου κατά 12χρονου αγοριού. Ο 65χρονος συνελήφθη μετά από ένταλμα του ανακριτή Λαμίας. Άνοδος θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, άνεμη ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασίες από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη, Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Μεθαύριο θα πούμε τον καλό μήνα, γιατί εγώ έχω ξεκινήσει από σήμερα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ο Πρωθυπουργός το έχει ρίξει στα δημιουργικά αθλήματα. Προχθές έκανε το ραλίστα, μετά πήγε για τάβλη και σήμερα έχει καλέσει στο Μαξίμου τους σούπερ μαρκετάδες για συμφωνία κυρίων και ουχή για μπιρίμπα. Μπας και μειώσουν τις τιμές στα ράφια και μπορέσει ο κόσμος να ψωνίσει κάτι παραπάνω χωρίς να παθαίνει εγκεφαλικά κάθε μέρα. Παράλληλα, τα εξαπτέρυγα του κυρίου Μητσοτάκη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ψάχνουν να συνεντευξιαστούν με τους επιχειρηματίες που ακολουθούν το εγχείρημα Τσίπρα και να τους ρωτήσουν και να τους στήσουν στον τοίχο και να τους ρωτήσουν τι του βρήκαν. Τι τους δίνει που δεν μπορεί να τους δώσει ο Μητσοτάκης. Αλλά υπάρχει βεβαίως και το Πασόκ, το οποίο έχει μεν πρόγραμμα ωραίο και βαρύ, αλλά δυστυχώς ο κόσμος δεν θα ψηφίσει Πασόκ. Και φυσικά ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει μόνο αυτά να ασχοληθεί, τα δημιουργικά αθλήματα που προανέφερα, αλλά τώρα του προσθέτει ένα μπονοκέφαλο ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος επιστράτευσε φίλους και γνωστούς στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μπορέσει ο αμερικανικός, ο ελληνοαμερικανικός παράγοντας να τον πουσάρει, θα έλεγε κανείς, για τη δημιουργία του κόμματός του. Είδε λοιπόν την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ξέρετε αυτή την κυρία, τη συμπαθέστατη, η οποία μας λέει μονίμως πόσο ευτυχής είναι που είναι στην Ελλάδα και πόσο καταπληκτικά και φανταστικά πράγματα κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Για φανταστικά δεν έχω καμία αντίρρηση, όλα στη φαντασία μας είναι. Όπως και να έχει το ζήτημα, φίλες και φίλοι, υπάρχουν πολλά βεβαίως που συμβαίνουν στη χώρα, στα ενδότερα της χώρας εννοώ, τα οποία βέβαια δεν μπορούμε πάντα να τα αναλύουμε από τα ραδιόφωνα, ή τουλάχιστον θα χρειαστούμε πολλές ώρες ραδιοφωνικές για να μπορέσουμε να βρούμε μια άκρη και να δούμε πού σταματάει αυτή η κόκκινη γραμμή, τέλος πάντων, της κατάρρευσης. Όμως για πολλά μπορούμε να κουβεντιάσουμε σήμερα με τον δημοσιογράφο και αρθρογράφο, φίλο της εκπομπής, τον κύριο Γιώργο Λακόπουλο. Κύριε Λακόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Προσπάθησα να μπάσω λίγο στο κλίμα τον κόσμο. Τώρα, βέβαια,
1: νομίζω ότι σωστά περιέγραψες την κατάσταση, αλλά έχω μια επιφύλαξη όμως.
0: Την ποια?
1: Ναι. Επιφύλαξη έγκυται στο ότι τα πράγματα είναι αυτά. Μην προεξοφλούμε ότι θα ακούσουμε από το φθινόπωρο, η εικόνα θα είναι η ίδια.
0: Γεγονός είναι αυτό.
1: Ο Κύπρος δημοσκοπικά θα είναι κατεχειρωμένος αρχηγός της αντιπολίτευσης και θα πηγαίνει για πρωθυπουργό.
0: Λες, θα έχουμε εκπλήξεις μετά το κόμμα Σαμαρά.
1: Αυτά αλλάζουν. Αυτή τη στιγμή η μόνη ένδειξη που έχουμε και το μόνο στοιχείο που επικαλείται και από την πλευρά και
0: ναι,
1: ένα μηντιακό σύστημα κατ' επέκταση είναι το ότι η δημοσκοπική ένδειξη. Αλλά οι δημοσκοπήσεις, όπως έχουμε πει, έχουν κενά.
0: Σωστό, βεβαίως.
1: Και όλα τα λεφτά μας.
0: Όχι. Σωστό, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις οι οποίες δίνουν κάποιες, πώς να το πω, κάποια...
1: Εντάξει, έχει ξανασυμβεί αυτό.
0: Έχει ξανασυμβεί, αλλά δεν ήταν με τα ίδια πρόσωπα, Γιώργο.
1: Έχει ξανασυμβεί και με τον κύριο Τσίπρα, το 2008, ας πούμε. Ο κύριο Τσίπρας ήταν στο 20%, γράφαμε...
0: Ναι, και μετά πήρε 5, 6, 10, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, ναι.
1: Πήρε 4,5.
0: 4,5, 5, ναι, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, γράφαμε ότι η νέα ΕΔΑ και λοιπά. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά αλλάζουν. Και ναι, ο Ρόπτος επίσης ήταν βέβαιος κυρίαρχος, αλλά
0: δεν σε ακούω, ήταν... Γιώργο, κάθισε κάπου, πιο καλά.
1: Είμαι σε ένα μέρος με αέριδες και οι αέριδες...
0: Ξέρω, είσαι εκεί στο Αιγαίο, σε ζηλεύω, αλλά δεν ήθελα να...

0: το πω. Εντάξει.
1: Και ξεχνάμε ότι ο κ. Σαρόπουλος είχε εμφανιστεί για μεγάλη περίοδο.
0: Ναι.
1: Η αύρα δεν προχώρησε.
0: Ναι.
1: Ακόμα και τώρα, ας πούμε, τελευταία είδαμε κόμματα να εναλλάσσουν σκοπικά από την πολιτική και να πάνε
0: στην
1: πόλη. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το δημοσιοποιητικό δεδομένο. Όποιο βάζει τα λεφτά του στι δημοσιοποιήσει, διατρέχει το κίνδυνο να τα χάσει, αλλά στα βάζει.
0: Ναι.
1: Πολιτικά όμω η κατάσταση είναι ρευστή.
0: Ναι.
1: Και αυτή η ρευστότητα δεν είναι ελεγχόμενη από καμιά πλευρά και εξαρτάται από παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να τεθούν υπό το μέλλον του πολιτικού.
0: Λες ότι υπάρχουν γεωπολιτικοί παράγοντες ή ευρωπαϊκοί πολιτικοί παράγοντες.
1: Και γεωπολιτικοί και ευρωπαϊκοί, αλλά και ρεύματα στην κοινωνία τα οποία είναι άδειλα.
0: Μάλιστα. Δεν τα έχουμε δει. Είναι χαρτογράφητα. Ναι.
1: Θυμάμαι που έλεγε ο Παπαγιαλόπουλος ο Μακαρίτης σε μια ταινία ότι αυτές οι εκλογές είναι βουβές.
0: Ναι. Σωστό.
1: Νομίζω ότι παρά είναι βουβές αυτές οι εκλογές. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το θέμα να συζητάμε με του. Να φωνάζουμε με τους φίτες για να ζητήσουμε κάτι.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό δεν ξέρω πώς το βλέπεις. Κοροϊδεύουν την κοινωνία δηλαδή. Δεν είναι.
1: Το έχει ξανακάνει, δηλαδή ειδικά με τα σούπερ μάρκετ.
0: Μα δεν είναι το θέμα στα σούπερ μάρκετ εδώ. Υπάρχει ένα παραεμπόριο ενδιάμεσα από το χωράφι μέχρι το σούπερ μάρκετ.
1: Ο κ. Μητσοτάκης, πρώτα πυροβολή, δηλαδή πρώτα διαμορφώνει συνθήκες ώστε να διαμορφώνει υπερκέρδη, τα καρτέλ, τα σούπερ μάρκετ.
0: Όλοι κερδίζουν.
1: Και στη συνέχεια ρωτάει μήπως έχουν την καλή διάθεση κάπως να μειώσουν τις ωρέξεις του. Κάπως να μην κερδίζουν τόσα πολλά. Και αυτό το κάνει κατ' επανάληψη, ζητάει.
0: Μα συνέχεια αυτό κάνει. Και με την ενέργεια και τα λοιπά.
1: Δύο-τρία χαστούγεννα πριν που είχε συνεχίσει σκέψεις με τον Κλαβενίκη και άλλους στο Μεγαρό Μαξίμου.
0: Βεβαίως, το θυμάμαι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν δουλεύει έτσι το σύστημα. Καταρχάς, για να το πω πρώτερα πέντε, κ. Βαμπινιώτη.
0: Ναι, ναι.
1: Όλες αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν υπόκειται πια στη βούληση των ιδιοκτητών τους ή των φερόμενων εταιριών.
0: Όχι, είναι σε funds. Είναι μεγάλα funds.
1: Υπάρχει ο ανταγωνισμός, υπάρχουν άλλα δεδομένα τα οποία δεν.
0: Μα υπάρχει εμπροκειμένο, Γιώργο μου, συγγνώμη, το γνωστό fund CVC, στο οποίο εμπλέκονται και μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη.
1: Δηλαδή,
0: είναι μέτοχοι οι άνθρωποι, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Δεν πρόκειται να βάλουν στο σχεδιασμό τους, στη στρατηγική τους, στην πολιτική κερδοφορία, στις κερδοσκοπίες, στις κερδοκερδιάς τους, όπως θες πέσουν.
0: Ναι.
1: Να βάλουν και αυτές τις διεργασίες, αυτές τις ζυμώσεις και σας παρακαλούμε, δεν γίνεται να κόψετε κάτι αυτή την περίοδο που θα σας
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι σοβαρή πολιτική αυτή. Η σοβαρή πολιτική είναι δραστικές αποφάσεις, όπως έχουν πάρει πολλές από τις χώρες, όπως είναι η μείωση της ΦΠΑ, όπως είναι κυρίως ο έλεγχος της αγοράς, αυτό που καθιστά αυτά τα συστήματα οφρασιμένα με αυτός ο όρος. Και έλεγχος δεν υπάρχει.
0: Έλεγχος δεν υπάρχει, ναι.
1: Οι μηχανισμοί έλεγχου έχουν αποδυναμωθεί σε προσωπικό ή έχουν διαλυθεί τελείως. Ή κάποιες πολιτικές παρεμβάσεις που υπάρχουν που κατηγορούν σε κάποια πρόστιμα δεν πληρώνονται ποτέ, ή είναι τέτοια που συμφέρουν να πληρώνουν πρόστιμα παρά να συμμορφώνονται.
0: Παρά να συμμορφώνονται, γιατί. Εντάξει,
1: αυτό δεν είναι μετροπολιτική. Αυτά είναι μια επικοινωνιακή διαχείριση για να απευθυνθούν σε έναν κόσμο ο οποίος στην απελπισία του δεν βλέπει και άλλο. Λέει καλά κάνουν, δεν φταίουν. Τσιτάκι, φταίω του Κλαβενίτη, γιατί.
0: Ναι, σωστά. Ή ο ένα ή ο άλλο ή ο αλφαβήτα ή δεν ξέρω τι.
1: Θέλω να πω λοιπόν. Αυτά σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσιτάκι. Τώρα ο κύριο Τσίπρα έχει μία. Επίση για τον κύριο Τσίπρα δεν υπάρχει κανένα δεδομένο. Υπάρχει μόνο αυτή η δημοσκοπική. Πώ το λένε.
0: Ναι, διαμόρφωση να το πούμε έτσι.
1: Ευεξία.
0: Την οποία ο ίδιο δεν συμμερίζεται όμω, Γιώργο. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν τη συμμερίζεται 100%. Είπε, ναι, υπάρχει κάτι, αλλά εντός δεν πρέπει να σταθούμε εδώ.
1: Εμφανίζεται ότι ήδη τον πάει σφαίρα για την προσφυγία. Δεν το συζητάει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό όμως που εμφανίζεται ως δύναμη, στην ουσία όμως
0: χρόνια
1: παρακολουθούμε την πολιτική, ξέρουμε, είναι ένδειξη αδυναμή.
0: Βέβαια, εντάξει.
1: Ότι το κόμμα του δεν κάνει κέλη στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει μια
0: Ένα κράτημα.
1: Μια συσπήρωση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ γύρω το πρόσωπο.
0: Σωστό, ναι.
1: Θα υπάρξουν και διάφορες μάλλον αριβίστικες, θα τους έλεγα έτσι, μετακινήσεις προς τον αντιδράτη ΠΑΣΟΚ.
0: Υπάρχουν εδώ στην Πάτρα τουλάχιστον πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά κοίταξε, αυτοί δεν είναι αριβίστες. Αυτοί ήταν άνθρωποι τους οποίους το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε τους χρησιμοποίησε και ουδέποτε και τους στήριξε. Πρόσεξε με. Υπάρχουν πέντε στελέχη. Ο Γιώργος ο Παπάς, ας πούμε, μαζί με τον Κουμεντάκη, είναι από την Πάτρα.
1: Σύμφωνοι. Όμως όλοι αυτοί είναι οι άνθρωποι που κινούνται στην πολύ περιορισμένη μειοψηφία των πολιτευόμενων, των απασχολούμενων. Η μεγάλη όγκη πληθυσμού δεν τα παρακολουθούν αυτά. Δεν δείχνουν τις διαθέσεις.
0: Ναι, αλλά τα τελευταία χρόνια η μεγάλη όγκη του πληθυσμού, δηλαδή του ελληνικού λαού, δεν ασχολούνται καν με τις εκλογές και την πολιτική. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν παίζουμε στο 40 με το 60%. Δεν μιλάμε για το 80%.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σου. Θα συμφωνήσω μόνο ως προς την παράμετρο της εποχής που όλο διωγγώνεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν συμφωνώ ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Οι εκλογές του 2023 ήταν μια ένδειξη ότι αυτός ο κόσμος, ο οποίος είναι σε αναμονή, όταν η αναμονή του δεν δικαιώνεται, αλλάζει.
0: Τι κάνει, φεύγει, πάει σε άλλη όχθη.
1: Εγκατέλειψαν το... Τσίπρα, δηλαδή, εγκατέλειψαν την δημοκρατική παράταξη.
0: Ναι, σωστά.
1: Επειδή η εντολή, ας το πω έτσι, που έδωσαν το 2019 στον κύριο Τσίπρα, το 32%,
0: δεν την αξιοποίησε, την άφησε να πάει γουβά. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό,
1: λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε μία έτσι ψευτοροή προς την πλευρά Τσίπρα. Δεν ξέρουμε τώρα ποια μορφή θα πάρει. Και
0: θα το δούμε, θα το δούμε. Αμέσως
1: έχουμε, έχουμε και ροές από τον προηγούμενο Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή υπάρχουν ανακαλύψεις της πολιτικής του κ. Τσίπρα, όπως την κυρία Θρασιά, ο κ. Πέτρος Παπάς, ο Ναύαρχος.
0: Ναι, δεν ξέρω, ο Ναύαρχος είναι ακόμα στον αέρα από ό,τι μαθαίνω. Δηλαδή δεν έχει κληθεί από τον Ανδρουλάκη να μιλήσουν. Δηλαδή, και είναι και κριτική και οι δύο καταγωγής, δηλαδή.
1: Κουτσουμπολιάδα, πιστεύω ότι ο κύριος Ναύαρχος θα πάρει πολλές γνώμες ακόμα.
0: Κοίταξε, είναι το στυλ του αυτό, πριν την μεγάλη ναυμαχία, οπωσδήποτε θα κάνει πολλά συμβούλια.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι τα πράγματα, ο κύριος Τσίπρας έχει το χάρισμα της δημόσιας παρουσίας, εντυπωσιάζει.
0: Ναι, και τις εφράδειες αν θέλεις, και τις εφράδειες, ναι.
1: Δηλαδή αυτά που λέει είναι πράγματα τα οποία είτε είναι στον αέρα. Δηλαδή όταν λες ότι εγώ θα μετακινώ δωρεάν τους επιβάτες των...
0: Ναι, εντάξει, έβγαλε μία μανιέρα, αλλά το θέμα ποιο είναι, μωρέ.
1: Αυτό κάτι δείχνει όμως έτσι.
0: Εντάξει, δείχνει λίγο το γόνατο, ότι γίνονται στο γόνατο ορισμένα
1: πρέπει
0: πράγματα.
1: Πρέπει να είσαι σε θέση να εξηγήσεις δύο πράγματα τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Πρώτον, ότι γιατί οι υπόλοιποι πολίτες στη χώρα θα πληρώνουν με τους φόρους τους.
0: Ναι, γιατί να πληρώνω εγώ στην Πάτρα, ας πούμε, και να μην έχω δωρεάν...
1: Και δεύτερον, ότι αγνοείς ότι το βασικό πρόβλημα των μεταφορών στην Ελλάδα δεν είναι το εισιτήριό τους. Είναι η ποιότητά του.
0: Αυτό είναι το νούμερο ένα, ναι, σωστό.
1: Αν λύσεις αυτό το πρόβλημα, τώρα το εισιτήριο δεν θα ενοχλούσε κανένα.
0: Εντάξει, το να κάνεις μια έκπτωση και στις κάρτες, ας πούμε, κάτι είναι, δεν είναι θέμα. Αλλά
1: το πρώτο μέτρο.
0: Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό και εγώ εντυπωσιάστηκα όταν τα άκουσα.
1: Παρακολουθώ αυτή την... αυτό το ποντάρισμα.
0: Την πλειοψηφία. Την πλειοδοσία, λες.
1: Την ορολόγηση του πλούτου.
0: Ναι.
1: Καταρχήν είναι μια ιδέα που ξεκίνησε, αν θέλεις, από συγκεκριμένους διανοούμενους και στην Αμερική και στην Ευρώπη.
0: Ναι, δεν είναι εδώ μόνο. Ναι, σωστά, σωστά.
1: Ιδέα Ζούκμαν, αν μπορεί να πει κανείς, η οποία αφορά τη φορολόγηση των πλουσίων, του πλούτου που δεν φορολογείται ή διαφεύγει, για την αντιμετώπιση της φτώχειας των ανισοτήτων. Mm. Δεν είναι φορολόγηση για να χρηματοδοτήσουμε προεκλογικά προγράμματα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλη σημασία. Δεύτερον, ο Σάκης στο παρελθόν επιχειρήθηκε αυτό. Υπήρχε μια δραματική, δραστική αποεπένδυση. Διότι αυτοί που φορολογούνται φεύγουν.
0: Ναι. Ή φεύγουν ή βρίσκουν άλλους τρόπους να βγάζουν τα λεφτά αλλού. Δεν...
1: Για τους φορολογήσεις πρέπει να τους βρεις.
0: Σωστό.
1: Και όταν τους βρεις, πρέπει να διαπιστώσεις αν η επιχείρηση ή ο πλούτος για τον οποίο μιλάς είναι δικός τους, γιατί απλώς εμφανίζει το επιχείρημα και το πραγματικό.
0: Ναι, μπορεί να είναι frontman, ας πούμε. Μπορεί να είναι βιτρίνα, μπορεί να είναι χιλιαδιών.
1: Είναι λίγο σύνθετο πράγμα για να το εξαγγείλεις με τόση μεγάλη ευκολία και μάλιστα μερικά στελέχη προσπάθησε ο κ. Τσίπρας να τα μαζέψει στη συνέχεια. Ναι. Μάλιστα να μετράνε και το μήκος που έχουν τα κότερα.
0: Εντάξει τώρα, αυτά ήταν λίγο υπερβολές δηλαδή. Εντάξει τώρα.
1: Και το άλλο. Ένα τρίτο παράδειγμα, ναι. για τα πρώτα μέτρα τα οποία εξήγηλε. Τα πρώτα
0: σωστά,
1: μέτρα.
0: Σωστά.
1: Μέτρο
0: τα πήρε ήταν, πίσω αυτά όμως, είδες, τα πήρε
1: το τρίτο
0: πίσω.
1: Τρίτο μέτρο αυτά. Ήταν αυτή η υπόθεση, θα καταργήσουμε τις κινητές εξετάσεις, τις εισιτήριες εξετάσεις πανεπιστήμια.
0: Ναι, στις πανελλαδικές.
1: Χωρίς να λέει δηλαδή.
0: Εντάξει, είπε ότι θα βρεθεί νέος τρόπος και τα λοιπά.
1: Δεν τον έχουμε βρει ακόμα.
0: Όχι. Και μα και η Νέα Δημοκρατία είπε ότι θα βρει τρόπο να μην δίνονται οι πανελλαδικές, διότι...
1: Μα εμείς δεν θέλουμε να μοιάσουμε στη Νέα Δημοκρατία όμως.
0: Μα εκείνο... Όχι, βγήκε μετά η Νέα Δημοκρατία, λέω τώρα εγώ.
1: Αλλά το υπόδειγμα δεν είναι...
0: Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Δεν κάνουμε αγώνα δρόμου τώρα στην πλειοδοσία. Για όνομα της Παναγίας.
1: Θέλω να πολυπολώ ότι σε πολιτική βάση.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Το παχύ είναι ανοιχτό, όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να εντυπωσιάζουν. Όχι. Κάποια στιγμή όμως αρχίζουν και έρχονται τα πράγματα στη θέση τους,
0: ναι.
1: Και βλέπουμε αν αυτά μπορούν να κάνουν. Είναι σωστό να λέμε ότι θα δώσουμε υψηλούς μισθούς και στους δασκάλους και στους γιατρούς, αλλά πρέπει να ξέρουμε πώς θα τα βρούμε αυτά.
0: Και από πού θα είναι και να είναι και, να είναι και στάνταρ και να είναι και συνεχόμενα. Διότι...
1: Πόσο υψηλούς, γιατί ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι αυτό που έχει κάνει είναι υψηλός. Δηλαδή πέρα από τον βασικό μισθό στα 600.
0: Ναι, ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει το εξής. Έχει κατεβάσει φόρους. Πώς το λένε, αλλά έχει αυξήσει τους έμεσους φόρους κατεβάζοντας κάποιους άμεσους.
1: Συγγνώμη Γιώργο μου, αλλά... Όταν λες θα αυξήσω τους μισθούς στους γιατρούς και στους δασκάλους, τους παιδείς, πόσο θα τους αυξήσω.
0: Εντάξει, θα μας τα πει αυτά, είπε στη ΔΕΘ, θα τα πει αναλυτικά. Πρέπει να είμαστε stand-by, τι να κάνουμε τώρα.
1: Να περιμένουμε τη ΔΕΘ λοιπόν.
0: Και κάτι άλλο.
1: Τώρα σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, είπες ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα. Κοιτάξτε, έχω την
0: εντύπωση. Δεν ξέρω, έτσι λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι, υπερασπίζονται το πρόγραμμά τους.
1: Χωρίς να περί αυτό λόγο. Τώρα να μπορώ να φτιάξω και εγώ και σύνομοι.
0: Βεβαίως. Μετά από τόσα χρόνια στην πιάτσα, είναι δυνατόν.
1: Αυτό που λείπει στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Αυτό που λείπει στο ΠΑΣΟΚ είναι πρώτα η ηγεσία. Έχει μια ηγεσία χωρίς ακτινοβολία.
0: Ναι.
1: Η απουσία του Τσίπρα από τη Βουλή και γενικά από το πεδίο. Δεν την κινητοποίησε όλα αυτά τα χρόνια για να πάρει πρωτοβουλία.
0: Ήταν σαν βαρύδι τελικά η απουσία Τσίπρα. Αντί να τον σηκώσει τον Ανδρουλάκη σαν μπαλόνι, τον κατέβασε κάτω.
1: Παρότι είχε ένα τεχνικό πλεονέκτημα στο ΠΑΣΟΚ.
0: Απόλυτο. Απόλυτο.
1: Το μηχανισμό, τον κομματικό,
0: όχι.
1: Τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα που ακούστησαν το ΠΑΣΟΚ και το ακούγουν ακόμη κάποιε μερίδε του. Έφτιαξε αντιφάσεις περίεργες. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι.
0: Και έδειξε φοβικότητα, Γιώργο. Δεν ανοίχτηκε στον κόσμο.
1: Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η κυρία Άννα Διαματοπούλου, η οποία εγκατέλειψε το ΠΑΣΟΚ, τραπέζα αντίον του ΠΑΣΟΚ, αντίον του ΠΑΣΟΚ, το αποδοκίμαζε, στήριζε τον κύριο Μητσοτάκη, στήριζε του ανθρώπου.
0: Και τώρα στηρίζει ακόμα.
1: Γιατί όχι γιατί έπρεπε να είναι υποψήφια, αλλά γιατί. Έπρεπε να μετέχει σε ένα κεντρικό, στο κεντρικό όργανο του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα με την αρμοδιότητα της πολιτικού συνδυασμού.
0: Γιώργο μου, κατ' εμέ δεν έπρεπε καν να είναι στο ΠΑΣΟΚ.
1: Με
0: συγχωρείς. Δηλαδή, όταν είσαι αρχηγός, παίζεις μπάλα συγκεκριμένη. Με συγχωρείς πολύ.
1: Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ο κύριος Δούκα,
0: ναι.
1: Ο οποίος είναι ένας νέος δήμαρχος, νέος πολιτικός, δεν έδειξε ακόμα πολλά πράγματα. Εξελέγει με. Μια κατάσταση, μια συνθήκη εκλογική που δημιουργήθηκε στο Δήμο με 83% αποχή.
0: Ναι, ναι. Και αποκεκτημένη ταχύτητα, θα έλεγα εγώ.
1: Τι θα έπρεπε να είναι. Κύριε Δούκα, θα μπορούσε να διεκδικήσει στο τελικό του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει την ηγεσία. Αλλά δεν θα έπρεπε να είναι στο κεντρικό όργανο του κόμματος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τρίτον, ο κύριος Ανδρουλάκης, σε αυτό το θέμα, ποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει. Γιατί επαναλαμβάνει τον κακό εαυτό του 2019, όταν μπορούσε να έχει απομονωθεί ο κ. Μητσοτάκης με την απλή αλογική.
0: Βέβαια. Δεν το θέλανε. Δεν το θέλανε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Αντί να συνταχθεί με τον Τσίπρα, που επασχετός είχε μια κεκτημένη ταχύτητα τότε. Έτσι.
0: Βεβαίως και μπορούσαν να κάνουν θαύματα, να μην ξανανεύει ο Δήμος Μητσοτάκης απάνω.
1: Λοιπόν, κατά συνέπεια λοιπόν...
0: Αφήσαν τη χώρα 7 χρόνια έρμεο.
1: Ότι πληρώνει τις επιλογές του.
0: Βεβαίως πληρώνει τις επιλογές του.
1: Ανακοίνωσε έτσι μια πολύ μεγάλη σπουδή, μια επιτροπή διεύρυνση, την οποία αν δει...
0: Ποιος είναι ο Σκανδαλίδης, σε παρακαλώ Γιώργο μου, είναι δυνατόν. Εξαιρετικός άνθρωπος ο Κώστας ο Σκανδαλίδης, το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά δεν μπορεί πλέον να γίνεται αυτή η δουλειά.
1: Αυτή η επιτροπή λοιπόν είναι κάτι παλί σε αγρανάπαυση του Πασόκ. Δεν ήταν διεύρυνση, ήταν ενεργοποίηση κάποιων ανθρώπων.
0: Εδώ επικαλούνται ακόμα τον Κώστα Λαλιώτη.
1: Μεγάλης ηλικίας άνθρωποι. Οι οποίοι, εντάξει, να σα βάλουμε σε μια επιτροπή διεύρυνση, βάλτε μας.
0: Ναι, δεν είναι έτσι όμως.
1: Δεν είναι άνθρωποι που ούτε έχουν τη διάθεση, τη δυνατότητα, τα περιθώρια.
0: Δεν έχουν τις αντοχές και δεν έχουν και την αυτή της κοινωνίας, Γιώργο.
1: Άρα λοιπόν ο κ. Λαδράκης πληρώνει δικά του λάθη, δικές του επιλογές και ταυτόχρονα το πληρώνει το Πασόκ. Τώρα εκεί δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα έβαζα το χέρι μου στη φωτιά ότι το Πασόκ θα πάρει τον κ. Λαδράκη τις επόμενες εκλογές. Εξετάζεται βέβαια το χρόνο του και πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Υπάρχει.
1: Τι να γίνει ο Ζήγδης του χώρου.
0: Φοβάμαι, ναι. Και το λέω φοβάμαι γιατί είναι κρίμα, γιατί το Πασόκ είναι ιστορικό κόμμα.
1: Τώρα,
0: και
1: έχει, πέρα από εκεί το Πασόκ έχει μια...
0: Έχει κόσμο, δηλαδή έχει βάση...
1: Έχει μια βάση...
0: Βεβαίως, μηχανισμούς και τα λοιπά.
1: Δεν έχει μια ηγεσία η οποία θα εγγυηθεί
0: ότι
1: αν αυτή η βάση και το αποτέλεσμα θα είναι ανάλογο της πολιτικής του, της παραδοσής του, της ιστορίας του, του ιδρυτικού του
0: DNA.
1: Θα έχουν καταληφθεί. Τώρα, εάν πηγαίνει η κυρία Διονοπούλου για αρχηγός του Πασόκ, δεν πρόκειται κανένας από αυτό το Πασόκ να ακολουθήσει το Πασόκ.
0: Όχι βέβαια. Θα πάει αλλού. Και θα πάει, να σου πω κάτι. Και θα τρέξει στο Τσίπρα. Μερικοί θα τρέξουν στο Μητσοτάκη και άλλοι στο Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
0: Και ήδη ξεκινάνε. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι μέσα τα βλέπουν αυτά.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν βασικές επιλογές, οι δεν έχουν.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει ένα κράτος ο οποίος όσο πάει και μεγαλώνει, απλά δεν έχει κομμάτι, γιατί δεν βγάζει πολιτικές, που απειλεί να στείλει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε κόμμα
0: Δεν σε άκουσα, ξαναμίλα.
1: Να στείλει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των ψηφοφόρων σε κόμματα ακραία, σε μονοπρόσωπα σχήματα.
0: Αυτό είναι το επικίνδυνο. Αυτό είναι το πολύ επικίνδυνο, ναι.
1: Του Μαΐου του 2012,
0: όταν
1: σου θυμίζω απίστευτες άνθρωποι
0: πάσαν
1: σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Ο κ. Καμένος είχε πάρει 10%, ο νεοφασίστας, ο νεοναζίων, ο Χαλιάκος πήρε 7%.
0: Αυτό ήταν η άνοδος της Χρυσής Αυγής τότε, η οποία έκανε...
1: Δεν συμπαθείς καθόλου, δεν είχε όμως εκλογική περίοδο να πάρει 7% όπως πήρε τότε.
0: Ναι.
1: Ο Λεβέντης ήταν στη Βουλή και διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Καλά, είχαμε πολλά ευτράπελα. Το 12 το πληρώνουμε ακόμα και θα το πληρώσουμε κι άλλο, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ο κίνδυνος της διασποράς σε διάφορα σχήματα ευκαιρίας, με ψήφο της στιγμής, με ψήφο οργής, με ψήφο διαμαρτυρίας, με ψήφο λούμπεν ψήφο, δηλαδή.
0: Δεν μιλάμε για πολιτική, είναι βέβαια.
1: Ο ψηφοφόρος δεν είναι πάντα σοφόν, έτσι. Ο ψηφοφόρος κάνει και λάθη, κάνει και υπάρχει ένα λούμπεν τμήμα
0: έτσι,
1: της κοινωνίας το οποίο ψηφίζει. Δηλαδή θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το κοινό, τον πώς θα λέγατε εμείς συνεργενάδικα, τα πρωινάδικα, όλα αυτά που ασχολούνται με τις κυρίες που σουλατσάρουν με τα
0: αλίες,
1: χωρίζουν και ότι κάνουν όλο αυτό το πράγμα,
0: τι
1: θα ψηφίσει.
0: Τι να σου πω, τι να σου πω Γιώργο, τι να σου πω.
1: Από μερικά χρόνια έμεινα όταν βρέθηκα μπροστά στο εξής φαινόμενο, πηγαίνοντας σε ένα μεγάλο μευτήριο, ένα 10 φίλο μου.
0: Ναι.
1: Είναι μια τεράστια συγκέντρωση.
0: Ναι.
1: Μεγάλη, δηλαδή μιλάμε για 5.000 ανθρώπους.
0: Έλα.
1: Και πώς να προχωρήσει. Αν ρώτησα παιδιά τι συμβαίνει εδώ.
0: Ναι.
1: Μου είπαν ότι εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη μέρα, θα έβγαινε από το νοσοκομείο μια κυρία, μια παρουσιάστρια, η οποία γυρίσει και θα έβγαινε.
0: Και είχαν μαζευτεί οι θαυμαστές από έξω. Κοίταξε τώρα, δεν πάμε καλά έτσι όμως. Δηλαδή.
1: Οι άνθρωποι ψηφίζουν.
0: Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν, ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, μια λούμπεν, Κατάλαβε. Δεν καταλαβαίνει τα πολιτικά δεδομένα τη χώρα. Τα ψηφίσει με βάση δικά του κριτήρια τα οποία δεν ξέρει. Γι' αυτό βλέπει, αυτό δεν είναι μια υπόθεση εργασία.
0: Ναι.
1: Βλέπει ότι διάφορε φίρμε που την τύφλα του έχουν ιδέα από πολιτική σε κάθε εκλογέ εκλέγουν. Εκλέγονται.
0: Ναι, ναι, και τώρα από ό,τι μαθαίνω μπαίνουν στη Νέα Δημοκρατία κάτι ονόματα από εδώ, από εκεί, δεν ξέρω.
1: Και
0: κάτι καλλιτέχνες και κάτι. Δεν τους ξέρω.
1: Και αθλητές και καλλιτέχνες.
0: Ναι, δεν τους ξέρω όμως. Δεν τους ξέρουμε. Δηλαδή.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τέτοιο. Τι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβγαλε στις προηγούμενες εκλογές.
0: Ναι, σε ευρωεκλογές, βεβαίως.
1: Και ήταν η πολιτική προϊστορία τη κυρία Στρασκιά, α πούμε, η οποία άφησε απ' έξω τον Γρηγόρη Γέρο Τζιάφα στη Θεσσαλονίκη.
0: Έλαντε. Έλαντε, το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όταν έχεις μια παρουσιάστρια και όχι από τις πιο ισχυρές και απέναντι έχεις ένα καθηγητή της Σορβόνης, έτσι, με παλιευρωγού κύριο Σκεφτή.
0: Έτσι, που τουλάχιστον ξέρει ιατρική, έτσι, και μπορείς να τον αξιοποιήσεις.
1: Η παρουσιάστρια δεν δείχνει και κριτήριο και είσαι προοδευτικός, είσαι ΣΥΡΙΖΑ, υποτίθεται.
0: Βέβαια.
1: Πόσο μάλλον η ΆΕΛ.
0: Πήγε τώρα στο Πασόκ, ας πούμε, η κυρία Θρασκιά, να ξαναβγεί βουλευτής. Δεν ξέρω, έτσι ελπίζει τουλάχιστον. Τι να πω τώρα. Και το Πασόκ δηλαδή ελπίζει.
1: Καλημέρα, Χριστό. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει μία. Με συγχωρείς που μου ξέφυγε ένα σχέδιο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άλλωστε κλείνουμε τώρα σε λίγο με την τελευταία σου λέξη.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει ένα.
0: Αψηφίσει Σαμαρά τώρα.
1: Ένα πεδίο σκοτεινό, αδιευκρίνηστο. Όχι αυτό που λέει αδιευκρίνηστη ψήφωση.
0: Όχι. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες.
1: Το οποίο είναι πολύ δύσκολο να πειραγωγήσει. Το οποίο τη περιφέρεια πολύ.
0: Ναι.
1: Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε να περάσουμε τα πάνια του.
0: Θα τα δούμε όλα.
1: Και τότε θα δούμε ποιος, πόσα πίδια παίρνει ο σάκος.
0: Να είμαστε καλά.
1: Πόσοι πρωθυπουργοί μου. Έχουμε τέσσερις.
0: Τέσσερις, βεβαίως.
1: Η κυρία Καριστιανού, η οποία υπόσχεται ότι θα είναι σίγουρη πρωθυπουργός και θα τα αλλάξει όλα.
0: Εντάξει, τι να σου πω, αν την πιστέψει ο κόσμος, εγώ δεν έχω αντίρρηση, αρκεί ο κόσμος να ξέρει τι πιστεύει πλέον και τι θέλει πλέον.
1: Δεν ξέρω τι πιστέψει ο κόσμος, αλλά πιστεύω όμως σίγουρα και στοιχηματίζω ότι πλειοψηφικά ρεύματα δεν δημιουργούν.
0: Όχι. Και έχεις δίκιο απόλυτο σε αυτό.
1: Τα μεγάλα νούμερα των 40-45.
0: Εντάξει, αυτά έχουν τελειώσει τώρα μεταξύ μας.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Να μας το έρθει, Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι να περάσεις καλά εκεί που είσαι.
1: Καλημέρα
0: και να είσαι όρθιος. Ευχαριστώ κι εγώ. Καλημέρα. Γεια. Φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Ευθέως. Ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και πάμε τώρα σε λίγες διαφημίσεις. Και ακολουθεί η φωνή του πολίτη, 2610-390.000. Να τηλεφωνήσετε, να σας ακούσουμε και θέλω τους προβληματισμούς σας, τις σκέψεις σας για όλο το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί. Και το πολιτικό σκηνικό και το κοινωνικό σκηνικό. Να είστε καλά, φωνή του πολίτη, σας αναμένουμε.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610 313 388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Αχαΐα.
11: Ηλία.
12: Ετωλοακαρνανία.
11: Και www.radiogamma.gr.
13: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Ξεκίνησε η γραμμή επικοινωνίας, είναι σε λειτουργία της φωνής του πολίτη. Σας ακούμε, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
14: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, αγαπητή μου κυρία.
0: Να είστε καλά.
14: Και εσείς να είστε καλά. Σας παίρνω για ένα θέμα που θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό και βέβαια δεν απασχολεί πλέον, έχουμε περάσει σε μια εποχή που κανείς δεν ενδιαφέρεται. Βγήκε μια ανακοίνωση,
0: ναι,
14: ότι έγινε μια συγκέντρωση στα Καμίνια,
0: μάλιστα,
14: προχθές,
0: μάλιστα,
14: με τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας που θέλει να διεκδικήσει τον Δήμο Πατρέων, κύριο Χαράλα Μπομπονάνου,
0: ναι,
14: με τον εξαιρετικό που δεν τον μιλάει κανείς διοικητή της Τροχέας, τον κύριο Ντεμίρη,
0: ναι,
14: και με άλλες υφερτάει ανθρώπων,
0: ναι,
14: οι οποίοι αποφάσισαν,
0: ναι,
14: προσέξτε,
0: ναι,
14: ότι επειδή τα διόδια τους περιμετρικής δεν τα βάλανε μετά την Αχαγιά αλλά πριν την Αχαγιά, για να μπορούν οι αχαγιώτες να πληρώνουν για να πάνε.
0: Υπάρχει πρόβλημα εκεί, μας το έχουν πει και...
14: Περιμένετε κυρία μου, περιμένετε. Αν υπάρχει πρόβλημα θα πρέπει να το είχατε κάνει πρώτο θέμα. Και τι κάνουν οι κύριοι? Πήραν απόφαση από την έξοδο της βιομηχανικής μέχρι την Αχαγιά που πηγαίνω εγώ για να πάω στο σπίτι μου, θα μου βάλουν όριο ταχύτητος 30.
0: 30 χιλιόμετρα.
14: Δηλαδή, Μπονάνος, πρέπει να γίνει δήμαρχος, ο Μπονάνος.
0: Μάλιστα.
14: Δηλαδή, κυρία μου, με πρώτη αν βάλετε στο αυτοκίνητό σας, δεν ξέρω αν οδηγείτε.
0: Εντάξει, οδηγούσα, ναι.
14: Είστε 40 χιλιόμετρα.
0: Το ξέρω.
14: Στείνεται λοιπόν ο κύριος Ντεμίρης, ο οποίος βάζει στην Ακτίβη Μέων που έχει όριο 50,
0: ναι,
14: όποτε του καπινίσει, και κόβει κλίσεις γιατί πάτε με 70 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
14: 150 ευρώ και ένα μήνα θέρηση διπλώματος.
0: Μάλιστα.
14: Έχει πληρώσει ο συγκεκριμένος ένα ευρώ πρόστιμο ποτέ στη ζωή του. Η κατάρα, ξέρετε ποια θα είναι για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Τα γαλόνια δεν πληρώνουν.
14: Όχι. Εγώ ξέρω και σε πόσα μπαρ γυρνάει και πίνει και δεν τον περνάνε από έλεγχο. Βεβαίως, κυρία μου. Ο συγκεκριμένος λοιπόν θα την πάθει όπως την έχουν πάθει και κάποιοι άλλοι αστυνομικοί που τελειώσανε. Δεν θα του μιλάει ούτε η μάνα του.
0: Μάλιστα.
14: Πάμε λοιπόν τώρα στον Μπονάνο και τους υπόλοιπους.
0: Ναι, γιατί εντάξει, είναι πιο πολιτικός ο Μπονάνος. Ναι.
14: Και, ναι, δεν μπορεί να την καταλαβαίνει, αγαπητή μου κυρία, ότι για να πάω στο σπίτι μου στην Αχαγιά δεν είναι δυνατόν να δίνω 6 ευρώ την ημέρα διόδια από την Πάτρα και θα πάω από τον Εθνικό Δίκτυο το παλιό.
0: Ναι, βέβαια.
14: Μου βάζει λοιπόν 30, Ναι. Παίρνει τον εισπράκτορα Ντεμίρη με το.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
14: Ναι. Θα πηγαίνετε εσείς με 50. 50, προσέξτε.
0: Ναι.
14: Στα 60 θα σας πηγαίνει αυτό φορό Ντεμίρη.
0: Ναι, βέβαια.
14: Τα 50 θα σας λέει 200 πρόστιμο και 2 μήνες αφαίρεση το δίπλωμα. Για να πάτε σπίτι σας. Αυτός ο τύπος διεκδικεί τη δημαρχία της Πάτρας. Αυτό είναι καταστροφή στα Τσουκαλέικα, στα Καμίνια, στον Αλισό. Όλοι αυτοί οι πολίτες πρέπει να περάσουν από την εθνική. Πόσα παίρνουν άραγε οι Μπονάνοι και οι Ντεμίριδες από αυτή την εθνική για να κάνουν αυτή τη σύσκεψη που κάνανε σε καφενείο.
0: Σε καφενείο, σε καφενείο. Είχε κόσμο, μάθατε.
14: Όχι, κυρία μου. Μεταξύ τους μαζευτήκανε. Μάλιστα. Διότι αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα συμμορφώσουν την κοινωνία. Μάλιστα. Είναι οι παντογνώστες, εμείς οι ηλίθιοι,
0: ναι,
14: αυτοί
0: ναι.
14: Οι έξυπνοι, έξυπνοι, πολύ έξυπνοι, δεν έχουν κανένα θέμα. Κάνουν και τι θα αποφασίσανε να βάλουν 30 το όριο. Γιατί
0: αυτό είναι παραλογισμός. Τέλος πάντων.
14: Ναι. Να αποφασίσουν να πάρουν τα διόδια και να τα πάνε μετά την Αχαγιά.
0: Ναι.
14: Που αυτό θα έπρεπε να κάνουν.
0: Ναι,
14: να
0: βέβαια.
14: Όχι, κυρία μου, τι είναι αυτά που λέτε. Δεν μύρει. Φεϊκό.
0: Ναι, αλλά είναι θέμα Ντεμίρη αυτό. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Τα διόδια το που εγκαθίστανται είναι θέμα αυτού που πληρώνεται από τα διόδια, δηλαδή της Αττικής Οδού, των εργολάβων και τα λοιπά, αυτών που έχουν φτιάξει το δρόμο, την εθνική. Ποιος την έχει φτιάξει?
14: Η πολιτική τι κάνουν, κύριε? Γιατί δεν εκδικεί το Δήμο Μπονάνος? Αν δεν μπορεί να κάνει τίποτα, πάει σπίτι. Αν ο φαρμάκης δεν μπορεί να κάνει τίποτα, πάει σπίτι του. Ποιος εξυπηρετεί τον κόσμο?
0: Όχι. Τα διόδια δεν έπρεπε να τα επιτρέψουν να είναι πριν την Αχαγιά, έχετε δίκιο, αλλά το έχουν κάνει παντού αυτό.
14: Ωραία, και θα πρέπει να καταστρέψουν και να.
0: Μα έχουν ήδη καταστρέψει τον κόσμο, κύριε. Αυτό λέμε.
14: Α, βεβαίως. Τώρα πρέπει λοιπόν να ξεπαστρέψουν τα καμίνια που τους έχουν μείνει. Τα Τσουκαλέικα.
0: Και να μην μπορείς από την Πάτρα να πας ούτε μέχρι τα Τσουκαλέικα. Δηλαδή δεν. Αυτό.
14: Προσέξτε τι κάνει ο Ντεμίρης που παίρνει τους παγκυλούς μισθούς του. Επειδή δεν φόρεσε ένας οδηγός το κράνος στη μηχανή,
0: ναι.
14: Του λέει 350 πρόστιμο,
0: ναι.
14: Δεν έχει πληρώσει ποτέ ένα ευρώ αυτός, έτσι. Ναι. Ούτε πάρκινγκ δεν έχει πληρώσει για παράνομο παρκάρισμα.
0: Μάλιστα.
14: Ο εντελώς νόμιμος που πήγε στα μπαρ και μετά μπαίνει στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
14: Και του λέει και ένα μήνα αφαίρεση διπλώματος. Προσέξτε τώρα.
0: Αυτό είναι το χειρότερο, βέβαια.
14: Ο άνθρωπος δεν είναι
0: σου αφήνει
14: εσύ
0: περιθώριο ούτε να εξοφλήσεις. Δηλαδή.
14: Όχι, δεν είστε εσείς κι εγώ που είμαστε τα αυτοκίνητο για να πάμε στην δουλειά. Είναι επαγγελματίας δηλαδή. Πρέπει να ανέβει σε ένα μικρό φορτηγό να κάνει διανομή. Παίρνοντάς του λοιπόν το δίπλωμα, του λέει δεν δουλεύει.
0: Άρα δεν μπορείς να ξοφλήσεις και τα πρόστιμα.
14: Σαν στον κύριο Ντεμίρη.
0: Ναι.
14: Πάρκαρε παράνομα το αυτοκίνητό του, να του πούμε το δίπλωμά του και δεν θα πληρωθείς και ένα μήνα. Ρε μάγκα.
0: Και 2 μήνες. Γιατί πόσο, εντάξει.
14: Ανάλογα το πόσο αποφασίζει.
0: Βέβαια,
14: να
0: βέβαια. Πώς θα του φανεί
14: άρα,
0: δηλαδή.
14: Άρα για 2 μήνες Ντεμίρη δεν πληρώνεσαι. Δεν θα του μιλάει, κυρία μου, ούτε η μάνα του.
0: Κοιτάξτε, μιλάτε για δικαιοσύνη, μιλάτε για άλλους κανόνες. Μιλάτε για άλλους κανόνες, αγαπητέ. Και αυτοί οι κανόνες δεν υπάρχουν.
14: Σε ένα καφενείο με έναν Μπονάνο που θέλει να γίνει δήμαρχο και να λένε ότι θα βάλουν όριο 30 για να ξεπατώσουν τον κόσμο. Γελί τύπη, κυρία μου.
0: Σας ευχαριστώ πάντως που το καταγγέλλετε και το λέτε, γιατί, γιατί ενδεχομένως κάποιοι άλλοι να μην το λένε.
14: Γιατί δεν βλέπετε τα πατρινά site. Άφησαν εκεί στα Καμίνια σε κάτι καφενείο πίνοντας καφέδες.
0: Ναι.
14: Και αποφασίσαν ότι πρέπει να ξεπατώσουν τον κόσμο.
0: Ναι.
14: Γιατί έκανε το λάθος να μην πληρώσει στα διόδια για να πάει στην Αθαγιά ή στον Αλισό.
0: Ναι, ναι, ναι.
14: Στα Τσουκαλέικα πρέπει να πληρώσετε διόδια. Είναι, κυρία μου, με συγχωρείτε. Να αντιλαμβάνεστε τι έχουν κάνει αυτοί οι Ντενεκέδες. Να ο Γιαννόπουλος με τους Ντενεκέδες και γάνα τους. Αυτή είναι η Ντενεκέδες.
0: Πολύ τον θυμόμαστε τον Γιαννόπουλο τελευταία,
14: κύριε. Ντενεκέδες και γάνα τους.
0: Είχε απόλυτο δίκιο.
14: Με είχε πάλι το πουκάμισο με τα γαλόνια ο Μάγκας και καθόταν και αποφάσισε 30. Πηγαίνετε στην Ακτιδημαίου να δείτε τι κλάματα βάζει ο κόσμος. Που του παίρνει 700 αργές και το διπλώματα για 3 μήνες. Γιατί πάει να είναι 50. Αν πάτε εσείς ποτέ με την
0: Αθήνα. Με 50 δεν γίνεται να πας. Θα το κάψεις. Θα το κάψεις.
14: Ο Ντεμίρης πάει όμως.
0: Ναι, σωστό.
14: Ο Ντεμίρης πάει με 200. Δεν θα το σταματήσει. Τον ευρίζουν και οι ίδιοι αστυνομικοί που είναι μαζί του, να ξέρετε. Και
0: έχετε,
14: να σας πω και κάτι άλλο.
0: Κάντε μου τη χάρη, επειδή έχει περάσει ο χρόνος. Ναι,
14: δεν πειράζει, κυρία μου, αυτό. Το χρόνο θα αφήστε με να τον καθορίσω εγώ, στο συγκεκριμένο μέσο που είστε. Είπατε κάτι προηγουμένως.
0: Ναι.
14: Ότι δεν δουλεύει το ασανσέρ στην ασφάλεια, στην τροχέα.
0: Ναι.
14: Δεν είναι ευθύνη του διοικητή.
0: Είναι ευθύνη
14: τρεις,
0: του.
14: Τρεις μήνες αφαίρεση μισθού για τέσσερους μήνες.
0: Ενοικίου. Ενοικίου λέτε. Όχι μισθού. Μισό λεπτό. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Μισό λεπτό. Στην προκειμένη περίπτωση εκεί είναι δύο χρόνια το ο ανελκυστήρας χαλασμένος. Πάνε οι άνθρωποι, δεν μπορούν να ανεβοκατεβαίνουν το κτίριο.
14: Το άκουσα, κυρία.
0: Λοιπόν, ναι, γιατί όμως. Γιατί το ασανσέρ έπρεπε ήδη να έχει κινηθεί η τροχέα από τους πρώτους τρεις μήνες που δεν το φτιάχνει η ιδιοκτησία. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να το φτιάξει. Πληρώνει νίκη εκεί.
14: Κυρία μου, να φύγει, να κάνει κάτι για τον πολίτη. Από τη στιγμή που ο διοικητής δεν έλυσε το πρόβλημα δύο χρόνια, ένα χρόνο πρόστιμα, να μην πάρει μισθό. Είναι άχρηστο, δεν το καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, θέλω αυτό είναι μια, άλλη, εγώ, είναι μια άλλη φιλοσοφία. Εγώ, είναι μια σωστή, σωστή φιλοσοφία είναι, αλλά το θέμα ποιο είναι.
14: Εγώ που δεν μπορώ να ανέβω τα σκαλιά, τι πρέπει να γίνει.
0: Περίμενε ο άνθρωπος από κάτω, ο ανάπηρος.
14: Είμαι εγώ ο άνθρωπος, κυρία μου, ανάπηρος, 80% αναπηρία έχω. Τι πρέπει να κάνω. Ποιος είναι ο τεμήρης που πρέπει που δεν μπορώ να ανέβω να τον δω. Όχι, κυρία μου. Ένα χρόνο στέλνει μισθού στον κύριο Ντεμεκέ.
0: Να βρούνε τρόπο να το φτιάξουν.
14: Να πάρει
0: μήνυμα
14: ποιος είμαι και να μου κάνει και μήνυση για συμποφαντική κρυστήνη. Εντάξει, κυρία Τσουμάρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά, κυρία.
14: Έστω και πολύ σπάνια.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Καλημέρα, σας ακούμε.
1: Καλή σας ημέρα. Άλλο από αλλού ήθελα να ξεκινήσω, άρα ήθελα να πω.
0: Να πείτε τι θέλετε, κύριε, ορίστε.
1: Θα πω, προσυπογράφω όσα είπε ο προηγούμενος κύριος.
0: Ναι.
1: Είπα, δεν νοείται να θέλω να πάω στον αδερφό μου, στον αδερφή μου, όπως είπε, στον Αλισό, στην Αχαγιά και να πληρώνω διόδια. Δεν νοείται να κάνει ο κύριος Μπονάνος σύσκεψη, θέλει να γίνει και αυτός δήμαρχος
0: στα καφενεία.
1: Στα καφενεία. Στα καφενεία. Ναι. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία, είναι μεταξύ τους.
0: Ναι, αγαπητέ μου, δεν την είδα. Εγώ δεν την είχα δει. Αλλιώς θα την είχα βγάλει, δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά βγήκε ο κύριος και μας τα είπε, δεν υπάρχει θέμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Πολύ καλά έκανε, βέβαια, ο άνθρωπος.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ο κύριος Μπονάνος, που θέλει οπωσδήποτε να γίνει και αυτός δήμαρχος. Λοιπόν, βλέπω τώρα τελευταία έχουν πέσει πολλοί εδώ στο. Στην πατραϊκή κοινωνία μέσα και βγάζουν φωτογραφίες λόγω τεχνολογίας, τα ανεβάζουν στο ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Εδώ φυτρώσανε δύο δίκια, εκεί ήταν ένα ζωχός παραπέρα, άλλο ένα κίνο και εκείνο και τα άλλα. Και προσπαθούν έτσι με αυτόν τον άθλιο τρόπο να χτυπήσουν τον Κώστα τον Πελετίδη. Λοιπόν, εγώ θα σου πω προκαταβολικά. Όσο θα υπάρχει ο Κώστας ο Πελετίδης στη ζωή, θα είναι δήμαρχος.
0: Να σας πω κάτι.
1: Γιατί...
0: ο Κώστας ο Πελετίδης δεν είναι ένας θεός τον οποίον δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Ο Κώστας ο Πελετίδης δεν χτυπιέται έτσι. Εάν θες να χτυπήσεις τον Κώστα τον Πελετίδη, θα τον χτυπήσεις αλλιώς. Υπάρχει τρόπο. Πάντα υπάρχει τρόπος. Το θέμα ποιο είναι. Όταν πας να χτυπήσεις, είναι λάθος και η στρατηγική. Το θέμα είναι πώς θα αλλάξεις. Τον Κώστα τον Πελετίδη. Αυτή είναι η σωστή
1: κυρία
0: φράση.
1: Τσιμάρα.
0: Αλλά με
1: κυρία
0: ποιον.
1: Τσιμάρα. Κυρία Τσιμάρα, κοιτάξτε να δείτε. Εχθές, τυχαία, μπήκα σε ένα. Παρακολούθησα κάποιοι που λέγανε εναντίον του Πελετίδη ότι αυτά είναι για τις κατασκηνώσεις που κάνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ότι είναι μια μπαρούφα και εκείνα και τα άλλα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχει 11 χρόνια.
0: Ναι.
1: Που έχει κάνει αυτό το έχει σαν θεσμό το έχει κάνει.
0: Ναι.
1: 1200 παιδάκια ευάλωτων οικονομικά οικογενειών.
0: Ναι. Τα στηρίζει ο Δήμος.
1: Τα στηρίζει ο Δήμος με χρήματα δικά του. Και βγαίνουν αυτοί να μειώσουν τώρα και λέει παντού γίνονται αυτά και είναι πρόγραμμα κρατικό. Όχι κύριε, δεν είναι κρατικό πρόγραμμα.
0: Είναι του Δήμου. Είναι του Δήμου.
1: Είναι του Δήμου.
0: Εξιδίων χρημάτων και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι. Νωρίτερα λοιπόν οι προηγούμενοι γιατί δεν τα κάνανε. Και φτάσαμε να λέμε αλήθεια, τι πάω και θυμάμαι, κάτι πλατάνια έχουμε πληρώσει, αλλά ο λαός ξεχνάει. Είχαμε πληρώσει κάτι πλατάνια το καναλά, αλήθεια που βρίσκονται, τι γίνανε και τα πλατάνια.
0: Το θυμάστε με τα πλατάνια.
1: Αν τα θυμάμαι, κάτι εξωτικά λουλούδια λέει από που στο διάλογο τα είχαν φέρει, τέτοι εγώ ξέρω.
0: Εκατομμύρια στον δρόμο, κύριε. Τι
1: και
0: θέλετε.
1: Να σου πω και κάτι άλλο.
0: Γι' αυτό έλεγε ο Γιώργος, λεφτά υπάρχουν. Το κατάλαβε όλος ο κόσμος.
1: Θυμάσαι και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εδώ κάποτε σκόσαν ολόκληρο χρηματοκιβώτιο. Τι πάω και θυμάμαι εγώ, ρε γάμο το.
0: Ναι.
1: Τι πάω και θυμάμαι. Αλλά θέλουν να γίνουν δήμαρχοι, να πούμε, να καταλυστέψουν πάλι τον πατραϊκό λαό. Ο Πελετίδης μέχρι πέρυσι εξεχρέωσε το Δήμο από τα δάνεια στις τράπεζες.
0: Ναι,
1: δεν μας είπαν τι έχουν κάνει.
0: Έχουν εξοφλήσει, ναι, πραγματικά.
1: Ναι,
0: και τώρα μπήκανε τώρα μπροστά για την πλατεία Γεωργίου. Την φτιάξουν και τα λοιπά
1: Σημάρα,
0: και εξιδίων πάλι χρημάτων.
1: Κυρία Τσιμάρα, ειλικρινά ήθελα, ξέφυγα, άλλο ήθελα να θίξω και τέτοια. Δύο λόγια εντάχει για τον Αντρουλάκη. Ο Αντρουλάκης μια και είπε είχε το κομματικό μηχανισμό. Πράγματι είχε κομματικό μηχανισμό το Πασόκ που πέρασε τόσα χρόνια.
0: Γιατί βέβαια, εγώ το λέω.
1: Εκεί λοιπόν, όταν έκανε αυτή την αχρίαστη συνάντηση με τον Μητσοτάκη, που τον κάλεσε, είχε πει: δεν συναντιέμαι, δεν θέλω να συναντηθώ μετά τις υποκλοπές.
0: Ναι.
1: Και πήγε και του είπε την περιβόητη: αν θυμάσαι, θέλω δημιουργική αντιπολίτευση να κάνει, του είπε ο Μητσοτάκης. On camera.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν είχε το πλεονέκτημα να του πει: το έχω ξαναπεί αυτό, να του πει: κύριε Μητσοτάκη, εδώ ενώπιον του ελληνικού λαού, εγώ είμαι εν δυνάμει πρωθυπουργός, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαι εν δυνάμει πρωθυπουργός. Πέστε στον ελληνικό λαό γιατί με παρακολουθούσατε. Είμαι κατάσκοπος, είμαι εκείνο, τι είμαι. Εδώ, στον ελληνικό λαό, μπροστά. Εκεί λοιπόν θα τον ξεβράκωνε το Μητσοτάκη. Όμως δεν είχε την πρόθεση αυτή, δεν ξέρω τι τον συμβουλεύανε. Αυτός τελείωσε για μένα το πανηγύρι. Πιστεύω είναι σύντομη.
0: Ακούστε, αγαπητέ μου, όταν σου λέει ο Μητσοτάκης θα μου κάνεις δημιουργική αντιπολίτευση, κλείνεις την πόρτα και φεύγεις κατευθείαν.
1: Έτσι,
0: δεν
1: έτσι,
0: συζητάς
1: έτσι,
0: καθόλου. Ούτε πείτε στον ελληνικό λαό, ούτε μην πείτε στον ελληνικό λαό. Σηκώνεσαι και φεύγεις.
1: Και
0: δεν συζητάμε επ' αυτή τη βάσεω. Καταλάβατε. Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Δεν χρειάζονται πολλά λόγια.
1: Χθες το απόγευμα κάποιος κύριος εκεί που έπινακασε.
0: Ναι.
1: Μου είπε ο Μητσοτάκης μείωσε φόρους, μείωσε εκείνα,
0: ναι.
1: Ό,τι είπε το.
0: Αλλά αύξησε το τους έμεσους φόρους.
1: Όχι, το
0: και βγάζει πλεονάσματα. Ναι.
1: Βεβαίως ο Μητσοτάκης μείωσε τους φόρους, δεν του λέω. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου, του λέω. Ο Μητσοτάκης είναι ευεργέτης.
0: Ναι,
1: ποιους,
0: ναι.
1: Ποιους φόρους μείωσε, ρε μάγκα, του λέω. Έκανε, μείωσε στα μερίσματα από 10 το πήγε 5%.
0: Ναι.
1: Μείωσε, έκανε νόμιμες τις οικογενειακές επιχειρήσεις offshore εταιριών και τέτοια. Μείωσε τους φόρους του λόγου του δικού του γύρω-γύρω, να μην πληρώνει κανένα την ταβατζή. Λοιπόν, και θέλω να σου πω και κάτι άλλο, ρε μάγκα, έτσι του λέω, έτσι, για να το πάρεις λίγο χαμπάρι. Όταν του λέγανε μη μας στείλεις ξανά ελέγχους, μη μας στείλεις τίποτα και εκείνα και τα άλλα, οι υπερπλούσιοι, όχι την παρεξοχή και τέτοια. Κοίταξε να δεις, του λέω, αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο από κανέναν κερατά, μια και είναι της μόδας, του λέω τώρα τελευταία ο κερατάς που είναι και τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, εσύ του λέω αν νιώθεις ότι είσαι παρέα με αυτούς ή έστω μπορείς να μπεις εκεί σε αυτό το,
0: ναι,
1: το κλαμπ, του λέω, με συγχωρείς, του λέω, δεν μπαίνεις ως ισότιμο μέλος εκεί μέσα, του λέω, αλλά σαν λατζέρι να του πίνεις, να του κάνεις τη λάτζα, του λέω, και είσαι, του λέω, να σου πω πώς είσαι. Έτσι το παρέλει, δεν ξέρω, είχα ίστρο χθες το βράδυ. Είσαι σαν εκείνη τη γαλοπούλα του 4 Ιουλίου, πλησιάζει η εποχή που χαρίζει τη ζωή της γαλοπούλας ο πρόεδρος των Αμερικάνων. Άρα πάγαινε, του λέω, από εδώ πέρα, δεν βλέπετε που έχουν οδηγήσει την κοινωνία. Φτάνει 10 ο μήνας και δεν έχει ο άλλος να πάρει ψωμί να φάει. Δεν τρέπεστε λίγο, του λέω, βγαίνετε και λέτε αυτά τα αφηγήματα. Τέλος πάντων, φέρει δουλειά πολύ για την
0: αγαπητέ,
1: κόσμος...
0: δεν λύνεται το θέμα τώρα και με έχεις πάρει τελευταία στιγμή. Είχαμε βεβαίως και τον φιλοξενούμενο μας νωρίτερα.
1: Ήταν
0: και ήταν πολύ σωστός και
1: βεβαίως
0: τον ευχαριστούμε κιόλα.
1: Κυρία,
0: γιατί...
1: κυρία Θημάρα, είναι δυνατόν να θέλω να πάω στον αδερφό μου, στον αδερφή μου στα Καμίνια, στον Αλυσό και να θέλω να πληρώσω 3 ευρώ διόδια και 3 να γυρίσω 6.
0: Να πάτε
1: είναι
0: στον κύριο Δεμήρη. Τα παράπονά σα στον κύριο Μπονάνο.
1: Κοιτάξτε.
0: Αστειεύομαι, αγαπητέ μου, το καταλαβαίνω.
1: Θα φύγει. Σήμερα, αύριο θα φύγει. Αυτή τελείωσε το πανηγύρι. Ο Μπονάνος και οι άλλοι που το παίζουν εκεί.
0: Όποιο, κοιτάξτε να δείτε, όποιο εκτίθεται. Και εκτίθεται ενώ στην ψήφο του κόσμου.
1: Όχι, δεν βγάζω το κάδρο τον Τεμίρη, έτσι. Και ο Τεμίρη υπεύθυνο και υπόλογο είναι. Προσέχω,
0: ακούστε με, αγαπητέ μου, άλλο λέω. Μιλάω για τον Μπονάνο, ο οποίο είναι πιο πολιτικό στοιχείο, έτσι.
1: Δεν εννοείται. Αυτό και αυτό
0: δεν έχουμε, δεν έχουμε καμία σχέση. Λοιπόν, ο κύριο Μπονάνο και ο κάθε κύριο Μπονάνο, όταν θέλει να διεκδικήσει κάτι, πρέπει να κατέβει στην κοινωνία. Αν λοιπόν το κάνει. Το κάνει ανοιχτά και λέει εγώ διεκδικώ και τα λοιπά, υπόκειται όπως και όλοι στην κρίση του κόσμου.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, αν λοιπόν προσπαθεί με τέτοιου είδους κολπάκια και καφενείου κουβέντες και τα λοιπά να μας πείσει ό,τι και τα ρέστα, δεν θα τα καταφέρει, είναι απλό.
1: Όχι, βέβαια,
0: δηλαδή
1: όχι.
0: Δεν μπορείς να βγάζεις πεθαμένους να τους ανασταίνεις επειδή βγάλανε μία φωτογραφία ή επειδή νομίζουνε ότι
1: έτσι
0: μπορούν και τα λοιπά.
1: Έτσι,
0: αυτό είναι
1: έτσι
0: άλλο θέμα. Ότι βεβαίως έπρεπε να το μάθουμε, γιατί εγώ δεν το είχα δει και δεν το ήξερα. Λοιπόν, θα το έλεγα αύριο όμως, γιατί θα το βλέπα κάποια στιγμή. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι υπόθηκε. Και από τη στιγμή που υπόθηκε, ο κάθε φίλος, ο κάθε ακροατής που το ακούει, λαμβάνει υπόψη του όλα αυτά τα οποία λέμε. Και λαμβάνει υπόψη του και το τι πρέπει να κάνει την ημέρα εκείνη την κρίσιμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας
0: ημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε πάντα καλά, να είστε όρθιοι και βεβαίως να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί δεν τα βλέπουμε κιόλα, έτσι, και να μας παίρνετε να μας τα λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας εύχομαι ό,τι καλό. Για σήμερα θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.
2: νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
0: Η πλήρης ατζέντα των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Την συνάντηση έκανε γνωστή η κυρία Γκιλφόιλ από τα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έγινε στα πλαίσια των καθηκόντων της για συνεργασία με πολιτικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Ανίποτος ο θρήνος στη Βενεζουέλα, στους 1.450 έφτασαν οι νεκροί από τους σεισμούς, ενώ σε θαύμα αποδίδεται πλέον η κάθε διάσωση εγκλωβισμένων κάτω από τόνους ερειπίων. Δυστυχώς ο αριθμός των θανάτων συνεχώς διευρύνεται, ενώ ο αριθμός των κτηρίων που κατέρευσαν ανέρχεται στα 774, από τα οποία τα 189 κατέρευσαν ολοσχερώς. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τις 3.500, ενώ 14.400 αγνοούμενοι ευτυχώς βρέθηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν όμως ακόμα περίπου 50.000 αγνοούμενοι. Στο μεταξύ, μέσα στο Σαββατοκύριακο έφτασαν στο Καράκας της Βενεζουέλας 2.200 διασώστες από τουλάχιστον 27 χώρες με ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένους σκύλους, αλλά και κινητές νοσοκομιακές μονάδες, ρούχισμο και νερό. Αποχωρεί από το κόμμα Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, η βουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη. Στην ανακοίνωση αποχώρησής της αφήνει εχμές για δεξιά απόκληση του Προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη στην ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συμπολιτών της στην Μπέλα, αλλά και την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά της ταυτότητα. Με αναφορά της προς την εισαγγελία, η Τροχέα Πατρών ζητά τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για τη μη λειτουργία του ανελκυστήρα στο κτίριο της Ανθούπολης, όπου στεγάζονται η Τροχέα και το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Ο ανελκυστήρας παραμένει εκτός λειτουργίας από τα τέλη του 2024 και το πρόβλημα έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, καθώς επηρεάζει καθημερινά τόσο τη λειτουργία των υπηρεσιών της αστυνομίας, όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πάντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν συμπολίτες με κινητικά προβλήματα, που αναγκάζονται να περιμένουν στην είσοδο του κτηρίου και εξυπηρετούνται από τους αστυνομικούς που ανεβοκατεβαίνουν με τα πόδια τους ορόφους. Σημειώνεται ότι το πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και 2 χρόνια οφείλεται κυρίως σε εκκρεμότητα που υπάρχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου και τις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ψωρός γυναίκας εντοπίστηκε χθες το πρωί σε προχωρημένη σύψη στα Μποζαϊτικά. Επί τόπου η αστυνομία και η ιατροδικαστής που διενήργησε αυτοψία. Η σωρός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια, ωστόσο η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να ταυτοποιηθεί η γυναίκα και να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της. Υψηλόβαθμος αξιωματικός αστυνομίας συνελήφθη χθες για ξυλοδαρμό κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρχηγείου, αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι αντιλήφθησαν το περιστατικό, ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία προέβη στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του ξυλοδαρμού και να αποδοθούν πειθαρχικές ευθύνες. Σοκ προκάλεσε στην περιοχή της Λωκρίδας στη Φθιώτιδα καταγγελία για ασέλγεια 65χρονου κατά 12χρονου αγοριού. Ο 65χρονος συνελήφθη μετά από ένταλμα του ανακριτή Λαμίας.
4: Καιρός.
0: Άνοδος θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, άνεμη ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασίες από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη.
5: Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
13: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
14: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσκυλιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο.

0: τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
2: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94 FM.

Δύο χαρισματικά πλάσματα με νέο τραγούδι και μια συνεργασία που νομίζω ότι θα συζητηθεί το φετινό καλοκαίρι. Μαρίζα Ρίζου, Σταύρος Σιόλας, μια εβδομάδα κιόλας. Έχουμε και ακούγεται πάρα πολύ ομολογουμένως ένα πολύ ωραίο, έτσι, τρυφερό τραγούδι. Μαρίζα Ρίζου που μας έχει λείψει από συναυλίες, αλλά μάλιστα βγήκε και στο προσωπικό της προφίλ και είπε ότι είναι πολύ απασχολημένη, λέει, σε κάποια πράγματα, τέλος πάντων, που θα μας ανακοινώσει το Σεπτέμβριο. Προς το παρόν απολαμβάνουμε νέες δουλειές και έτσι σας είπαμε και εμείς καλημέρα με το Μην Ακούς Τι Σου Λέω, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Πρωινή εκδρομή, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Πολλά και όμορφα πράγματα έχουμε να μοιραστούμε, πάρα πολλά όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι είχαμε τη χαρά και χθες και ζήσαμε τρεις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη μας. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας επίσημα ανακοινώθηκε προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και είναι πάρα πολύ πλούσιο και έχει ένα επίπεδο αρκετά, όχι αρκετά υψηλό, υψηλό θα έλεγα, όπως κάθε χρόνο. Είναι και το στοίχημα του Δήμου Πατρέων, γιατί προσπαθεί να ισορροπήσει και καλές παραγωγές, είτε μετακλήσεις είτε εσωτερικές δικές τους παραγωγές, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θέλει να το δώσει.

δώσει και το δίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων εντελώς δωρεάν για τον κόσμο, για να είναι συμμέτοχοι όλοι στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, για να είμαστε καλύτερα συμμέτοχοι, είτε με μικρό τίμημα κάποιες παραγωγές. Με αυτά και με αυτά να πούμε γιορτινές καλημέρες. Γιορτάζει σήμερα ο Πέτρος και ο Παύλος. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Πέτρο, στον Παύλο, στην Παυλίνα και στην Πετρούλα. Και ο Απόστολος. Αλήθεια, α, και ο Απόστολος. Καλά. Γράψε, Ιόνι, παιδί αμαρτωλό. Δίπλα. Δεν τα ξέρω, να, έτσι, να μου τα λες. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν και στην Αποστολία άραγε. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει, χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια και έστειλα και όλες πρωί-πρωί. Έχει και ο δικός μας ο κύριος Πολυχρόνης ο Θοίδης γενέθλια σήμερα. Ναι, ναι, καλόχρονος. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και θα πάμε βήμα το βήμα σε όλα. Στο και μισή της ώρας θα έχουμε μαζί μας την εκπαιδευτικό και σκηνοθέτη και δημοτική σύμβουλο, την κυρία Αθηνά Καλυμάνη, να μας μιλήσει για αεραστεχνικό θέατρο, συγκεκριμένα για την παράσταση που θα απολαύσουμε απόψε στο θέατρο Κρίνης, η μικρή μας Μύρνη, από το θεατρικό εργαστήρι της Πολυφωνικής Πατρών. Μια παράσταση που έχουμε δει αρκετές φορές από πέρυσι, μια πολύ ωραία παράσταση, έτσι, που επί της ουσίας μας καθυλώνει η μνήμη. Αυτό είναι η μικρή μας Μύρνη, μας είναι καθυλωτική γιατί αφορά τη μνήμη, τη συλλογική μνήμη ίσως. Και θα μας πει λίγα λόγια και για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας που ανακοινώθηκε, έτσι να το σχολιάσουμε και αυτό. Αλλάζω θέμα και κλίμα, πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να βρούμε τα πατήματά μας πρωινό Δευτέρας. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62, μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί, αυτό προσώπως. Το Μοντιάλ είναι γεγονός και LG 750 ευρώ με home cinema είναι γεγονός και την βρίσκεται στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. BMW και Mini Τζουραμάνης, έχουμε μια BMW X2 που μας περιμένει και σήμερα πρωινό Δευτέρας να ζήσουμε μια οδηγική εμπειρία μαζί της στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Δεν έχετε παρά να τους καλέσετε για να κλείσετε ένα ραντεβού. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής. Εκεί λοιπόν, Ναυμαχίας 66, πλέκουμε και δημιουργούμε στιγμές καλοκαιριού και όμορφες, με όμορφες γεύσεις και υπέροχη θέα, πολύ ωραίο περιβάλλον. Και από το πρωί, όπως μας είπε και ο Κώστας ο Ζέλιος την Παρασκευή, πλέον από τις 10 με πολύ ωραίο αρωματικό καφεδάκι, μπανάκι, ό,τι θέλει το καλοκαίρι επί της ουσίας. Με αυτά και με αυτά, Νατάζα Μποφίλιου, ασπιρίνη.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Είπαμε Απόστολο, Πέτρο, Παύλο και ούτω καθεξής. Αποστολία, Παυλίνα, Πετρούλα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και όμορφα λοιπόν. Καλή εβδομάδα και πάμε τώρα σε πολύ ωραία πράγματα που είδαμε χθες. Αρχίσαμε έτσι μια πολύ ωραία βόλτα στις... έτσι στα όμορφα πράγματα που δημιούργησαν άνθρωποι έτσι που αφενός εκτιμάμε και υποστηρίζουμε με την παρουσία μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ όμορφο να μοιράζεσαι πράγματα και πράγματα που τα συζητάμε και μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και τα μοιραζόμαστε και με τους ανθρώπους που τα δημιουργούν, να πηγαίνουμε να τα βλέπουμε και όταν υλοποιούνται. Ένα πολύ μεγάλο μέρος από την συναυλία, την τελική ουσιαστικά της χρονιάς, της χοροδίας του Πανεπιστημίου Πατρών, απολαύσαμε χθες και απόλαυσε και πλήθος κόσμου έξω από το Τριών, στον πανέμορφο πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων. Ομολογουμένως, αφενός είχε πάρα πολύ κόσμο, αφετέρου και οι άνθρωποι περαστικοί καθόντουσαν να ακούσουν και τα παιδιά που ήταν έτσι, όχι απλώς ήταν πολύ ωραίες οι επιλογές, ήταν ένα μουσικό ταξίδι στην pop ως θεματική, αλλά ήταν πολύ καλοδουλεμένα και αυτό δεν χαϊδεύουμε τα αυτιά. Έχω υλικό, έτσι, αποδεικτικό παρακαλώ, και στο προφίλ μου με ένα έτσι τραγούδι το οποίο μου άρεσε. Είχα βγάλει κι άλλο, θα το βγάλω λίγο αργότερα. Και δείχνει έτσι το μεράκι και το τι ωραία που περνούσαν, ας πούμε, στις πρόβες, πράγμα που μας μετέφεραν και μας στην επισκηνής που το ζήσαμε. Μαέστρος ο δικός μας ο Χρήστος Καμπέρος, ενώ στην κιθάρα ο Γιώργος ο Σταυρόπουλος και στα τύμπανα, στα κρουστά ο Νίκος Φορλίδας. Να έχετε υγεία, καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια. Έτσι με περισσότερα μέλη, η χοροδία του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς μας είπε και ο μαέστρος, αυτό είναι η επιθυμία όλων. Και επίσης να επισημάνουμε πως οι εγγραφές είναι ανοιχτές και είναι εντελώς δωρεάν. Με συχνότητα επικοινωνίας, έτσι εννοούμε, και προβών, δύο φορές την εβδομάδα πλέον από Σεπτέμβριο. Πάμε στους μπλε. Ναι, να ακούσουμε το «Δε θέλω» και να συνεχίσουμε μετά βήμα το βήμα.

0: Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα, πρωινό Δευτέρας 29 του Ιούνιου, 10 και 31. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, γιορτινές καλημέρες και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και ανοίξαν μόλις το ραδιόφωνο τους. Στην όμορφη παρέα μας έχει προσθεθεί μια κυρία γνωστή σε όλους και αγαπημένη μας, η κυρία Αθηνά Καλυμάνη Γεωργιουτσοπούλου, εκπαιδευτικός και υπεύθυνη από το θεατρικό εργαστήρι της Πολυφωνικής αλλά και δημοτική σύμβουλος, έχει να μας πει πολλά σήμερα. Καλημέρα Αθηνά, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε σένα Ελευθερία μου αλλά και στους ακροατές μου, τους αγαπημένους μας συμπολίτες. Και τους εκτός βέβαια, του Δήμου μας.
0: Πολύ ωραία. Ούτως ή άλλως είμαστε και radiogamma.gr, όπου η πρωινή εκδρομή πάει παντού. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε να βάλουμε ένα τραγούδι από την πολύ ωραία δράση που έγινε κατά των ναρκωτικών του εργαστηρίου της Πολυφωνικής. Αλλά δεν κατέστη δυνατόν να το ακούσουμε αυτό, γιατί δεν είχε καλό ήχο ώστε το βίντεο να μεταφερθεί και να ακούγεται καλά, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα παιδιά του εργαστηρίου, του θεατρικού εργαστηρίου, είναι και μουσική, κάποια από τα παιδιά, όχι όλα, και μάλιστα χαρισματικά παιδιά. Οπότε ήταν κρίμα να βάλουμε κάτι το οποίο δεν θα τους... ήταν προστιθέμενη αξία στη δουλειά που έκαναν.
1: Ναι. Όχι, το κυριότερο είναι ότι αν κάτι δεν είναι σωστά ηχογραφημένο, των πραγμάτων δεν θα αποδώσει και το περιεχόμενό του.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε να πάμε στη δράση που έγινε, να αρχίσουμε από αυτό που ήδη έχει προηγηθεί. Έγινε μια πολύ ωραία δράση.
1: Ναι, από το Δήμο Πατρέων, ναι, και από το συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών του Παρατήματος της Πάτρας, που έχει πρόεδρο τον κύριο Γρακιώτη και αντιπρόεδρο την κυρία Ροδοπούλου. Πραγματικά ήταν μια πρωτοβουλία εξαιρετική που, εντάξει, εγώ πέραν του ότι ως Δημοτική Σύμβουλος θεωρώ δεδομένο ότι θα είχε τη στήριξή μου αυτή η πρωτοβουλία, αλλά και να μην ήμουν Δημοτική Σύμβουλος, θεωρώ ότι τέτοιες δράσεις πρέπει να στηρίζονται από όλους μας. Οπότε ήταν μια δράση που απευθύνθηκε σε νέο κόσμο, σε νέα παιδιά, μαθητές, φοιτητές, σε ομάδες όπου θα μπορούσαν να δώσουν, να καταθέσουν τις σκέψεις τους, είτε με αφήσεις, είτε με πίνακα, είτε με ποίηση, είτε με μελοποιημένα τραγούδια, είτε με διηγήματα. Και πραγματικά, ειλικρινά το λέω, δεν το λέω σαν Δημοτική Συμβουλή, το λέω απλώς σαν ένας άνθρωπος του πολιτισμού. Η βραδιά ήταν εξαιρετική και ό,τι κατέθεσαν τα παιδιά, μαθητές από διάφορα σχολεία, ήταν συγκλονιστικό και φοβερά ποιοτικό.
0: Δηλαδή, και κυρίως με ηχηρά μηνύματα, ισχυρά και ηχηρά μηνύματα για τις εξαρτήσεις.
1: Με φοβερή ευαισθησία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, με νιάξιμο ουσιαστικό.
0: Πολύ
1: ωραία. Λέω ειλικρινά ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν μιλάω για τη δική μας συμμετοχή, μιλάω για όλες.
0: Για όλες τις συμμετοχές. Τώρα να πούμε λίγο το θεατρικό εργαστήρι της Πολυφωνικής, με ποιο τρόπο συμμετείχε στη συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Εμείς συμμετείχαμε με πέντε συμμετοχές. Είχαμε τρία ποίηματα τα οποία μελοποιήθηκαν και αποδόθηκαν. Ήταν το ένα του Χρήσανθου του Αβραμόπουλου, το άλλο ήταν του Σωτήρη του Πενιά, το τρίτο ήταν μια πρωτοβουλία δική μου αλλά βασισμένη μια στίχη που τους βάστηκα, όμως βασίστηκαν σε ένα κείμενο της Ευελίνας Λίτσα. Όλα αυτά μελοποιήθηκαν από την Τέτη Ζέρβα και αποδόθηκαν ερμηνευτικά από την Βασιλική Σιατερνή και το Σωτήρη Πενιά, ο οποίος συνόδευσε και με την κιθάρα. Αυτές ήταν οι τρεις συμμετοχές. Είχαμε άλλη μια συμμετοχή από τη Γεωργία την Καλογεροπούλου με έναν πίνακά της, το Φιλί, και είχαμε και την Αφίσα, την Αθανασία, την Παπασταύρου, πολύ αντιπροσωπευτική, ποιος είναι αυτός που ελέγχει.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα, μιας και είμαστε στο θεατρικό εργαστήρι της Πολυφωνικής, πάμε στο Ερασιτεχνικό Θέατρο, στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, στην ενότητα του Ερασιτεχνικού Θεάτρου που εξελίσσεται φέτος στο Θέατρο Κρίνης. Να δούμε τι θα ζήσουμε απόψε, μια παράσταση ομολογουμένως που αφορά τη μνήμη, αφορά την ιστορία μας, και πάντα κάθε φορά που βλέπεις τέτοιες παραστάσεις συγκινήσει ο καθένας μας, νομίζω. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα την απολαύσουμε. Έχει ξαναπαρουσιαστεί μάλιστα με πλήθος κόσμου
1: Μα ναι, με πλήθος κόσμου που πραγματικά ειδικά στο μικρασιατικό δεν ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν, να αποχωρήσουν, γιατί ο χώρος ασφιχτιούσε και πια υπήρχε θέμα ασφάλειας, είχαμε εξαντλήσει τα περιθώρια. Είναι η μικρή μας Μύρνη, σε σενάριο Μέρης Νικολάου που έχει στηριχτεί και ίδια στα ματωμένα χώματα. Είναι ένα έργο που το αγκαλιάσαμε στα θεατρικό εργαστήρι, μας την κίνησε. Το βιώνουμε και ελπίζουμε αυτό που εμείς νιώθουμε και βιώνουμε να μεταφερθεί και στο κοινό. Το αγάπησε το κοινό και θεωρώ ότι είναι μια ακόμη ευκαιρία όσοι δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν αυτή την παράσταση να βρεθούν απόψε το βράδυ 9.30 ώρα στο θεατράκι της Κρίνης τη συντροφιά μας. Να πούμε φέτος ότι το θεατράκι της Κρίνης η δημοτική μας αρχή το τελειοποίησε. Υπάρχουν ελάχιστες εκκρεμότητες, δηλαδή είναι ένα ανακαινισμένο θέατρο Κρίνης με έναν εξωτερικό χώρο αξιόλογο, εμβολικό, με χώρους, με παρασκήνια που είναι πια λειτουργικά. Έχει ναι. Δηλαδή να φιλοξενήσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ναι. Φιλοξενεί τους ηθοποιούς.
0: Πολύ
1: και φιλοξενεί βέβαια και τους θεατές μας.
0: Να πούμε, να επισημάνουμε πως είναι η είσοδο ελεύθερη.
1: Η είσοδο σε όλες τις παραστάσεις και επί τη ευκαιρία να πω, να αναφέρω βέβαια ότι πέρα από τη δική μας θεατρικού εργαστηρίου εννοώ, επειδή εγώ αντιπροσωπεύω και το Φεστιβάλ Τεχνικού Θεάτρου του Δήμου και είμαι πάρα πολύ, είμαστε όλοι δηλαδή χαρούμενοι ως Δημοτική Αρχή αλλά και η Πέτνη και η κυρία Πέσσα Βασιλικοπούλου που είναι η πρόεδρος του πολιτιστικού της Κρίνης, ότι φιλοξενούνται φέτος 24 παραστάσεις και μάλιστα 3 εξ αυτών είναι από περιοχές εκτός του Δήμου Πατρέων, δηλαδή από την Αθήνα, από την Κόρινθο και από τα Καλάβρητα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε οι παραστάσεις μας να τις ακολουθούν, να ενημερώνονται οι συμπολίτες μας, θα συνεχιστούν όλο τον Ιούλιο, δηλαδή τελειώνει τώρα ο Ιούνιος με τη δική μας, ξεκινάνε από 2 Ιουλίου να το αναφέρω αυτό, 2 Ιουλίου είναι η θεατρική ομάδα Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού Ομίλου Τέχνης Κίνηση με το η παράσταση συνεχίζεται του Ρικ Άμποτ, μια κομμωδία. Εγώ να αναφέρω ότι η θεατρική ομάδα Τέχνης Κίνηση είναι ακόμη μια ιδιαίτερη ομάδα που παρουσιάζει ποιοτικές δουλειές. Αυτό είναι την Τετάρτη, την 5η 2 Ιουλίου, η επόμενη παράσταση, δηλαδή
0: πολύ
1: πέρα τη δική μας σήμερα Δευτέρα.
0: Ωραία.
1: Και συνεχίζει 4 Ιουλίου, να πω αυτή τη εβδομάδα μόνο, 4 Ιουλίου το Σάββατο, θεατρική ομάδα σκηνικό με την Αντιγόνη του Σοφοκλή.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα λοιπόν αυτή την εβδομάδα το θέατρο Κρίνης, 3 παραστάσεις που τις δίνει, προσφέρει απλόκερα στο πατραϊκό κοινό.
0: Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα, αλλάζουμε σελίδα και θέμα, μάλλον δεν αλλάζουμε θέμα και κλίμα, αλλάζουμε σελίδα για να μην μιλήσουμε μόνο για θέατρο, αλλά για όλες τις μορφές τέχνης σχεδόν, λαμβάνοντας υπόψη πως τις προηγούμενες ημέρες παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, ομολογουμένως με καθυστέρηση, αλλά γνωρίζουμε όλοι τους λόγους και να μην τους αναπαράγουμε άλλο που λαμβάνουμε τώρα αυτές τις πληροφορίες.
1: Τα εμπόδια ξεπεράστηκαν.
0: Ακριβώς, τα εμπόδια. Μένουμε στο αποτέλεσμα. Ναι, ακριβώς. Μένουμε στο αποτέλεσμα ότι τα εμπόδια ξεπεράστηκαν και ότι ακόμα μια χρονιά θα έχουμε ένα πλούσιο και υψηλού επίπεδου Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας που πραγματικά επί της ουσίας έχει ήδη απλωθεί σε όλη την πόλη.
1: Σε όλη την πόλη, απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, ικανοποιεί όλες τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα και φυσικά το σημαντικό ότι το 80%, γιατί δεν μιλάω για κάποιες παραστάσεις που είναι μετακλήσεις κλπ, είναι δωρεάν. Πραγματικά, ειλικρινά θα σας μεταφέρω κάτι. Επειδή συνεργάζομαι με ένα μεγάλο κομμάτι φοιτητό κόσμου, οι περισσότεροι που φεύγουν μέσα Ιουλίου, αφού ολοκληρώσουν, λένε στενοχωριόμαστε για ένα πράγμα που φεύγουμε, λένε ενώ θέλουμε να πάμε στα μέρη μας, ότι κάνουμε όλες αυτές τις δράσεις που προσφέρονται τόσο απλόγερα και χωρίς κόστος και μπορούμε να τις παρακολουθούμε. Δηλαδή τα παιδιά εκφράζουν αυτό. και το μεταφέρουν βέβαια και στις πόλεις. Και αυτό βέβαια μας θυμά σαν δημοτική αρχή, γιατί πραγματικά αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Η τέχνη να προσφέρεται σε όλους, γιατί δεν είναι μόνο διασκέδαση, είναι και αφύπνιση, και θέλουμε πραγματικά, και είναι και συναπάντημα ανθρώπων που ξεφεύγουν από τα κινητά τους και απεγκλωβίζονται από τα σπίτια τους.
0: Να πούμε επιγραμματικά όσον αφορά το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, ότι έχουμε αφενός το Εραστεχνικό Θέατρο, για το οποίο προείπαμε, Εραστεχνικό Θέατρο, το οποίο εξελίσσεται στο Θέατρο Κρίνης. Έχουμε τις μετακλήσεις, έχουμε καραγκιόζι με καραγκιόζοπαίκτες στις γειτονιές, έχουμε το φεστιβάλ στις γειτονιές με μουσικά σχήματα είτε της πόλης αλλά και εκτός από την πόλη με μουσικούς καταξιωμένους. Έχουμε επίσης κινητό κινηματογράφο που είναι... Και αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, μάλιστα αν δεν κάνω λάθος, επειδή το λέω απ' έξω, τώρα αύριο έχουμε προβολή, θα το δω στη συνέχεια για να το πω.
1: Προβολή είχαμε τη Μάλαγα, το έργο Μάλαγα που ήταν φοβερό, αλλά να σας πω κάτι, ότι όλες οι ταινίες είναι διαμάντια. Ειλικρινά, οι φίλοι μας να πάρουν τις οικογένειές, τα παιδιά τους και να πάνε να τις παρακολουθήσουν. Να παρακολουθούν που είναι κάθε εβδομάδα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: από τον αύριο χώρο του Δημαρχείου και συνεχίζουμε σε διάφορες περιοχές της πόλης. Να πω κάτι όμως, θα ήθελα. Κάτι διαφορετικό, το οποίο θα το πω τόσο νωρίς, γιατί υπάρχει λόγος, γιατί πρέπει λειτουργεί η αναφορά ως κάλεσμα. Ως κάλεσμα να αιτηθούν οι φίλοι μας να συμμετέχουν. Φέτος οργανώνουμε για 26 Σεπτέμβρη, ημέρα Σάββατο του 2026 φυσικά, μία μεγάλη μυθική συνάντηση στη Μπλάζ, που με τίτλο «Και μας έλεγε το κύμα», με ρεμπέτικα και γνήσια λαϊκά τραγούδια, με γνήσια λαϊκά τραγούδια και ρεμπέτικα, και καλούμε όλες τις μπάντες, μουσικά σχήματα, όλα τα μουσικά σχολεία, όλες τις χοροδίες, όλα
0: ναι, μισό λεπτό, αφενός καλείτε, αφετέρου, πόσο διάρκεια θα έχει το κάθε σχήμα και τι deadline υπάρχει, τι κόκκινη γραμμή.
1: Να πω, χοροδίες και χορευτικά. Ότι η συμμετοχή πρέπει να τη δηλώσουμε μέχρι 31 Ιουλίου.
0: Ένα αυτό. Από πόση ώρα, από πότε θα αρχίσει, 26 Σεπτεμβρίου. Θα αρχίσει, δανείζομαι, από τις 10 το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι τις 10 το βράδυ. Λέω παράδειγμα.
1: Θα ξεκινήσει από τις 8 η ώρα το βράδυ. Θα ξεκινήσει την αυλή, θα την ανοίξει στο μουσικό σχολείο, αυτό είναι προγραμματισμένο, και θα διαρκέσει μέχρι τα ξημερώματα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή θα γευτούμε την δύση του ηλίου και θα συμπορευτούμε με το φεγγάρι.
0: Πολύ ωραία.
1: Όλη το βράδυ η είσοδο θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Εκεί θα πάμε όλοι οι πόλοι με τα συμπράγματα, θα πω εγώ, με τα αξεσουάρ της, για να μπορεί να ράξουν οι οικογένειες όλο το βράδυ και να απολαύσουν τη μουσική.
0: Πολύ ωραία.
1: Οι μπάντες τώρα, όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να επικοινωνούν και στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού, στα τηλέφωνα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού. Θα δώσω εγώ και ένα τηλέφωνο στο 6974-649-195 για περαιτέρω πληροφορίες.
0: Ωραία.
1: Και θα μπορούν να κάνουν την αίτησή τους. Η συμμετοχή τους βέβαια είναι δωρεάν. Αν κάποιος έρθει από εκτός του Δήμου μας, θα μπορεί να φιλοξενηθεί στον Ξενώνα, να προσφέρουμε τη φιλοξενία για δύο βραδιές, 25 και 26 Σεπτέμβρη, να θα προσφέρουμε ένα γεύμα φυσικά σε αυτούς που έρχονται από μακριά.
0: Ωραία, η διάρκεια που θα έχει κάθε μπάντα συμμετοχής ποια θα είναι?
1: Από 20 λεπτά, μισή ώρα, και αν κάποιος θέλει παραπάνω από αυτή την ώρα να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, θα μας το δηλώνει. Και θα μας δηλώνει και τα κομμάτια, ώστε εμείς να εξασφαλίσουμε τα πνευματικά δικαιώματα των κομματιών. Εμείς σαν Δήμος θα έχουμε την διάθεση του χώρου, θα καλύψουμε ήχο, φώτα, πατάρια, ασφάλεια.
0: Και όλο αυτό στο πάρκο της Αγιάς, της Πλάζ, συγγνώμη.
1: Της Πλάζ, για να είναι μία συνάντηση. Θέλουμε κομμάτια ποιοτικά να περνούν από γενιά σε γενιά, να είναι μια συνάντηση, ένα γλέντι σαν μορφή πανηγυριού, όπως γίνεται στα νησιά και στην πόλη μας, και κυρίως να συναντιόνται επαγγελματίες, εραστέχνες, μουσική κλπ, οι οποίοι να ανταλλάσσουν ιδέες, και δεν ξέρουμε καμιά φορά αυτές τις συναντήσεις, τις συνεργασίες και τι καινούργια πράγματα μπορεί να φέρουν στο μέλλον.
0: Ωραία, να μην...
1: Οι φοιτητές μας, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε η βασική μας σκέψη, οι φοιτητές έχουν πολλά σχήματα και παίζουν σε διάφορες γωνιές και διάφορα μαγαζάκια της πόλης. Και πολλές φορές δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Είναι μια ευκαιρία να γνωριστούν.
0: Πολύ ωραία. Είναι έως 31 Ιουλίου.
1: 31 Ιουλίου στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού, στο site και του Δήμου, θα ξανααναρτήσουμε και απίστε και το κάλεσμα ώστε να μπορούν
0: ωραία.
1: Να
0: πάρουν
1: τα στιγμή να βρουν τα στοιχεία.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα να πούμε. Και για σήμερα και όλα στο εδώ και στο τώρα.
1: Και να χαρεί η πόλη κάθε τι. Δεν προλαβαίνουμε κάθε μέρα πού να πάμε.
0: Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να
0: ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή
0: συνέχεια. Γεια.

να πω. Ολέ θα πω κι εγώ, διότι φτάσαμε 10 και 51. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Καλή εβδομάδα. Χορταστική Δευτέρα. Φεύγει σαν νεράκι. Λοιπόν, πάμε στο βιβλίο της εβδομάδας για ξένη λογοτεχνία. Μια πρόταση από την Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, όπου σήμερα καλωσορίζουμε έναν ξεχωριστό Ισπανό συγγραφέα, τον Χουάν Ραμόν Μπιέντμα, με το βιβλίο του «Το χειρόγραφο του Θεού» των εκδόσεων «Ψυχογιός», σε μετάφραση Βασιλικής Κνήτου. Πρώτη έκδοση στην Ισπανία το 2005, ενώ ελληνική έκδοση το Μάρτιο του 2007. Ο Χουάν Ραμόν λοιπόν Μπιέντμα μας αφηγείται τη μάχη που ξεσπά ανάμεσα στους νοσταλγούς της Ιεράς Εξέτασης που επιθυμούν την ανασύστασή της και σε έναν άνδρα που αποστολή του είναι να τους εμποδίσει. Ο συγγραφέας ξαφνιάζει με την τόλμη του και την πρωτοτυπία του, κατορθώνοντας να δημιουργήσει ένα δικό του κόσμο και να μετατρέψει την Σεβίλη σε μια πόλη εφιαλτική. Οι δρόμοι μιας Σεβίλης εφιαλτικά προφητικής βάφονται με αίμα σε έναν απελπισμένο αγώνα για την ανέβρεση ενός χειρόγραφου με απίστευτες δυνάμεις. Όταν ο ιερέας Αλβάρο καταφθάνει από το Βατικανό με μυστική εντολή να εντοπίσει 5 βαλίτσες που περιέχουν ένα περιβόητο βιβλίο, το χειρόγραφο του Θεού. Όπως καταλαβαίνετε, πλοκή, ανατροπές, δράση μέχρι και την τελευταία του σελίδα. Και μιας και μιλήσαμε για την ταξιδευτήν Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, να πούμε πως χθες το βράδυ χαρήκαμε για ακόμα μια φορά το προξενιό του Λευτέρη Τσιρόνη. Λαϊκή παράδοση, θέατρο, χιούμορ από τους ταξιδευτές της πρόζας. Πλήθος κόσμου απόλαυσε και τα υπηρώτικα ακούσματα από τη Μαντό Κάτσιου, αλλά και την πλοκή και την μεταφορά μας σε μια άλλη ατμόσφαιρα, στην Ήπειρο της δεκαετίας του 50. Καλή συνέχεια στους ταξιδευτές της πρόζας, να πούμε, γιατί το προξενιό συνεχίζει το ταξίδι του. Μίλτος Πασχαλίδης, τα μπλούς της Άγριας Νιώτης.

Ένα φιλί στέλνουμε. Ένα φιλί στη Βιέννη. Στη Βιέννη και στο συγγραφέα μας Θόδωρο Λιμίτσιο. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα και θα είναι στον αέρα του Ράδιο Γάμα την Τετάρτη. Πρωτομηνιά θα σε έχουμε, κύριε Λιμίτσιε. Α, θα μας κάνεις ποδαρικό με ένα φιλί. Τώρα το συνειδητοποιώ.

0: σβησμένος απ' το χάρι.
1: Και το καλό το αφήσαμε για το τέλος, διότι χθες καταφέραμε και παρακολουθήσαμε ένα μικρό βέβαια κομμάτι από την πολύ εντυπωσιακή συναυλία της Ορχήστρας Νυχτών εν Χόρδων του Δήμου Πατρέων Θανάσης Τσιπινάκης με τους active member στα Παλαιά Σφαγεία. Ήταν ένα πράγμα blues της άγριας νιώτης αυτό το τσισινοθύλευμα, αυτή η ενέργεια και το ανατρεπτικό της μελωδίας και το πάντρεμα. Όλο τούτο, αυτό δεν ανέφερα Ιόνη τόση ώρα, κάτω από την πανσέλινο της φράουλας, άγριας φράουλας ή σκέτης φράουλας, δεν ξέρω, κάτι με φράουλα είχε πανσέλινο χθες. Όχι, εγώ είδα την πανσέλινο, αλλά νομίζω ότι είχε σχέση με φράουλα. Όχι καλέ, έτσι ήταν το όνομά της. Λοιπόν, κάτω λοιπόν από τον έναστρο ουρανό, με ολόγιο μου φεγγάρι, το βράδυ της Κυριακής, στην αχαϊκή γη, στην αχαϊκή πρωτεύουσα, εξελίχθηκαν όλα τούτα που σας περιγράψαμε και πάρα πολλοί από εσάς ήσασταν συμμέτοχοι. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της πρωινής εκδρομής για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να πούμε πως και σήμερα μαζί μας ήσασταν όλοι εσείς και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ γι' αυτό. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, και σήμερα μαζί μας στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίου 62, BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825 και Εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανής στην Αύπακτο Ναυμαχίας 66 για καφέ, ουζάκι και μεσογειακή κουζίνα με γαστρονομία σ' άλλο επίπεδο. Έρχεται Μίλτος Πυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Καλημέρα.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Ειδήσεις. Η πλήρης ατζέντα των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Την συνάντηση έκανε γνωστή η κυρία Γκιλφόιλ από τα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έγινε στα πλαίσια των καθηκόντων της για συνεργασία με πολιτικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Ανίποτος ο θρήνος στη Βενεζουέλα, στους 1450 έφτασαν οι νεκροί από τους σεισμούς, ενώ σε θαύμα αποδίδεται πλέον η κάθε διάσωση εγκλωβισμένων κάτω από τόνους ερειπίων. Δυστυχώς ο αριθμός των θανάτων συνεχώς διευρύνεται, ενώ ο αριθμός των κτηρίων που κατέρευσαν ανέρχεται στα 774, από τα οποία τα 189 κατέρευσαν ολοσχερώς. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τις 3.500, ενώ 14.400 αγνοούμενοι ευτυχώς βρέθηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν όμως ακόμα περίπου 50.000 αγνοούμενοι. Στο μεταξύ, μέσα στο Σαββατοκύριακο έφτασαν στο Καράκας της Βενεζουέλας 2.200 διασώστες από τουλάχιστον 27 χώρες με ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένους σκύλους, αλλά και κινητές νοσοκομιακές μονάδες, ρούχισμο και νερό. Αποχωρεί από το κόμμα Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο, η βουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη. Στην ανακοίνωση αποχώρησής της αφήνει εχμές για δεξιά απόκληση του προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη στην ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συμπολιτών της στην Μπέλα, αλλά και την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά της ταυτότητα. Με αναφορά της προς την εισαγγελία, η Τροχέα Πατρών ζητά τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για τη μη λειτουργία του ανελκυστήρα στο κτίριο της Ανθούπολης, όπου στεγάζονται η Τροχέα και το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Ο ανελκυστήρας παραμένει εκτός λειτουργίας από τα τέλη του 2024 και το πρόβλημα έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, καθώς επηρεάζει καθημερινά τόσο τη λειτουργία των υπηρεσιών της αστυνομίας όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πάντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν συμπολίτες με κινητικά προβλήματα που αναγκάζονται να περιμένουν στην είσοδο του κτηρίου και εξυπηρετούνται από τους αστυνομικούς που ανεβοκατεβαίνουν με τα πόδια τους ορόφους. Σημειώνεται ότι το πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και 2 χρόνια οφείλεται κυρίως σε εκκρεμότητα που υπάρχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου και τις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε χθες το πρωί σε προχωρημένη σύψη στα Μποζαΐτικα. Επί τόπου η αστυνομία και η ιατροδικαστής που διενήργησε αυτοψία. Η σωρός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να ταυτοποιηθεί η γυναίκα και να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της. Υψηλόβαθμος αξιωματικός αστυνομίας συνελήφθη χθες για ξυλοδαρμό κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρχηγείου, αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι αντιλήφθησαν το περιστατικό, ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία προέβη στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του ξυλοδαρμού και να αποδοθούν πειθαρχικές ευθύνες. Σοκ προκάλεσε στην περιοχή της Λοκρίδας στη Φθιώτιδα καταγγελία για ασέλγεια 65χρονου κατά 12χρονου αγοριού. Ο 65χρονος συνελήφθη μετά από ένταλμα του ανακριτή Λαμίας.
3: Καιρός.
2: Άνοδος θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, άνεμη ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασίες από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτα είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε, κι
3: πιο πολλά, πιο πολλά.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκου.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: μόνο μου.
1: Κύριε και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
0: Να με γνωρίζουν όταν αδικά με βάζουν να απολογηθώ.
1: Εσέρα σήμερα 29 Ιουνίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

Όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.

Είμαστε σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις όπως πάντα πάρα πολύ ωραίες και μουσικές επιλογές, η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Όπως βλέπετε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός. Έχουμε ήδη φεύγει σιγά σιγά και ο έκτος μήνας της χρονιάς. Και σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο μήνας της χρονιάς. Και σε ένα χρονικό διάστημα στο

0: Τώρα στα δικά μας υπόλοιπα θέματα πάντα αθλητικού περιεχομένου, πρώτα απ' όλα στην Παναχαϊκή, σιγά σιγά από σήμερα θα έχουμε λογικά και μεταγραφικές ανακοινώσεις γύρω πλέον από τον αγωνιστικό σχεδιασμό για τη νέα χρονιά, αφού λύθηκε το διοικητικό. Πάμε τώρα σε ένα ακόμη πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, όπως είναι τα αγωνιστικά πλάνα, η ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική.
1: Είμαστε όλοι ρεμπέτες και ωραία παιδιά.
0: Θα έχουμε, όπως όλα δείχνουν, και μια νέα πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή του Προμηθέα από την ξένη αγορά, με ένα δικό του γνώριμο παίκτη, τον Κουλμπόκα, ο οποίος επιστρέφει και πάλι στον Προμηθέα για να τον ενισχύσει τη νέα χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κουλμπόκα, ο οποίος θυμίζουμε ότι πέρυσι φόρεσε με επιτυχία την φανέλα του Άρη, αλλά πλέον δεν χωράει στο νέο πάρα πολύ φιλόδοξο Άρη, και έτσι αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα από την πατρινή ΚΑΕ τις επόμενες ημέρες.

Είχαμε ακόμη στην Πάτρα το προηγούμενο διήμερο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στην κατηγορία K18, που έγινε πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη παρέλαση της νέας γενιάς, της νέας φουρνιάς του ελληνικού κλασικού αθλητισμού. Και με μια αρκετά καλή όπως πάντα παρουσία με 3 συνολικά μετάλλια των αθλητών από την περιοχή μας, τη Νέα Σέγας Βόρειας Πελοποννήσου.

Περιμένουμε να δούμε ακόμη τώρα σιγά σιγά τις επόμενες ημέρες από την Ελληνική Ομοσπονδία του Μπάσκετ ποιες θα είναι οι τέσσερις λογικά συνολικά ομάδες οι οποίες θα πάρουν τη wild card για το νέο πρωτάθλημα της Nations League 1. Μια wild card την οποία διεκδικούν και δύο ομάδες από την Sky, όπως έγινε χθες στην επίσημη παρουσίαση των φακέλων των ομάδων, η Παναχαϊκή και η Αχαγιά 82.

Ακόμη σε μια εβδομάδα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην οποία από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στα Γρεβενά θα έχουμε νέα πανελλήνια, πάρα πολύ σημαντικά πρωταθλήματα πυγμαχία στις μικρές ηλικίες, παιδών κορασίδων και παμπέδων παγκορασίδων. Πρωταθλήματα στα οποία θα έχουμε και μια αρκετά έντονη αγωνιστική παρουσία εδώ από την περιοχή μας. Η Παναχαϊκή είναι φυσικά η πιο γεμάτη αποστολή, η οποία θα λάβει μέρος σε αυτές τις διοργανώσεις.

μια ακόμη διοργάνωση εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα θα διεξαχθεί και την εβδομάδα αυτή, Παρασκευή με Κυριακή, και μιλάμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πόλο των Παιδών, η τελική φάση, στην οποία θα λάβει μέρος και η φιλόδοξη ομάδα

0: είμαστε ακόμη σε μια εβδομάδα στην οποία θα έχουμε και πάλι εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών, η οποία θα δώσει δύο παιχνίδια στα πλαίσια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 στο Κατάρ.
1: Κοντά σε σένα, πώς τα βάσανα.
0: Παρότι λοιπόν σιγά σιγά μπαίνουμε στον Ιούλιο, φίλες και φίλοι, παραμένει πάντα έτσι μια αρκετά ενδιαφέρουσα, μια αρκετά θα λέγαμε ζωηρή αθλητική δράση εντός και εκτός Αχαΐας. Ενώ σιγά σιγά θα έχουμε και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια των μεγάλων ελληνικών ποδοσφαιρικών ομάδων στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για τη νέα χρονιά, όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά κύρια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Για να παίξεις με τη λίγη.
0: Να θυμίσουμε εδώ ότι τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού θα καλυφθούν απευθείας τηλεοπτικά από τον Sky και τα αντίστοιχα φιλικά του ΠΑΟΚ από το Open.

0: έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από μια πρώτη έτσι συνοπτική γενική ματιά έχουν τα πράγματα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας, εντός αλλά και εκτός Ελλάδας, στον χώρο του αθλησμού. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε έτσι πολύ πιο αναλυτικά τα παραπάνω θέματα που προαναφέραμε και όχι μόνο.
1: Μας γειτόνια, να σου παίξω μπουζουκά.
0: Ξεκινάμε λοιπόν από τι άλλο, ξεκινάμε από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026, στο οποίο από χθες το βράδυ έχουμε μπει στην διαδικασία των πρώτων νοκάουτ αγώνων στην φάση των 32, για να ξεχωρίσουν οι 16 ομάδες οι οποίες θα συνεχίσουν κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρώτη ομάδα η οποία προκρίθηκε η Νότια Αφρική, η οποία με γκολ του Ιωστάκιο στο 92 λήγησε την ομάδα του Καναδά, λήγησε την Νότια Αφρική με 1-0. Καναδάς, ο οποίος χωρίς να εντυπωσιάσει βέβαια ιδιαίτερα αγωνιστικά, πήρε την πρόκριση, αλλά προφανώς πάρα πολύ δύσκολα με αυτήν την εικόνα θα μπορέσει να περιμένει και μια πολύ καλύτερη συνέχεια στην διοργάνωση.

0: Και σήμερα το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, έχει δύο ακόμη πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. 8 η ώρα το απόγευμα Βραζιλία-Ιαπωνία και λίγο αργότερα 11.30 το βράδυ Γερμανία-Παραγουάη.
1: Και το κατάλαβα πως ήμουνα για σένα.
0: Και από τρεις πιο αργότερα 4 η ώρα τα χαράματα θα έχουμε και ένα πάρα πολύ πιο ενδιαφέρον ακόμη παιχνίδι, πάντα στην φάση 32, με αντιπάλους Ολλανδία και Μαρόκο.

0: σήμερα λοιπόν ποδοσφαίρου, το οποίο σιγά σιγά μπαίνει στην τελική ευθεία για να δούμε. Την Κυριακή 17 Ιουλίου είναι νωρίς ακόμη, ποιο θα είναι το ζευγάρι του μεγάλου τελικού στη διοργάνωση.
1: Κάθε σου
0: και αν θα έχουμε την οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη έκπληξη από μια έτσι θεωρητικά όχι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, ηχηρή δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Πάμε τώρα στα δικά μας εδώ τοπικά ποδοσφαιρικά δρόμενα με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία από εδώ και πέρα προχωράει έχοντας λύσει οριστικά το διοικητικό της κομμάτι με τα αγωνιστικά, με το σχεδιασμό, με τα απλά με τις μεταγραφές για τη νέα χρονιά, για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική. Με στόχο βέβαια ένα και μοναδικό, τα έπαν και τα διοικητικά της τελέχη της Παναχαϊκής την περασμένη εβδομάδα, να μπορέσει να δημιουργηθεί μια πάρα πολύ καλή ανταγωνιστική ομάδα, η οποία θα διεκδικήσει άμεσα την επιστροφή στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου με πρώτο βήμα την Super League 2. Και σύμφωνα πάντα με αυτά τα οποία υπόθηκαν από τα νέα διοικητικά στελέχη της Παναχαϊκής, προβλέπεται να έχουμε έτσι πάρα πολύ καλές ποιοτικές μεταγραφές στο ρόστερ για να μπορέσει να παρουσιαστεί πραγματικά και μια πολύ πιο δυνατή, μια πολύ πιο καλύτερη ομάδα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και προφανώς επειδή μιλάμε για τη νέα τρίτη εθνική κατηγορία, οι άνθρωποι της Παναχαϊκής θέλουν η ομάδα να μπορέσει να ενισχυθεί και σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με πατρινούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν τα τελευταία χρόνια σε άλλες ομάδες, ακόμη και στην Super League 2. Βέβαια και στο κομμάτι αυτό θα πρέπει να περιμένουμε τα επίσημα νέα από την Παναχαϊκή για να μπορέσουμε να βγάλουμε και τα πρώτα πιο ασφαλή συμπεράσματα για το πώς κινείται αγωνιστικά πλέον η κοκκινόμαυρη ομάδα για τη νέα χρονιά.

Πρώτα απ' όλα, εκείνο το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσει με την Παναχαϊκή είναι ποιοι βασικοί προσέδρου από το φετινό κορμό θα παραμείνουν στην ομάδα και τη νέα χρονιά στο νέο αυτό φιλόδοξο εγχείρημα.

0: Το θέμα βέβαια είναι ότι έχει κλείσει οριστικά το διοικητικό κομμάτι με την Παναχαϊκή. Είχαμε ένα αίσιο τέλος με την ομάδα των επιχειρηματιών του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου, οι οποίοι μάλιστα βρέθηκαν με επικεφαλή τον κύριο Γιούν στην Πάτρα την περασμένη Παρασκευή και έκαναν μια πρώτη εκτίμηση για το πώς θέλουν την Παναχαϊκή και οι ίδιοι τα επόμενα χρόνια.
1: Ο καιρός που κουβαλάς, η ζωή σου μια ταλίκα, με μπαγάζια και με ίδια.
0: Αναφέροντας πάντως και οι ίδιοι χαρακτηριστικά, φίλες και φίλοι, ότι χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη υπομονή από όλους για να μπορέσει η Παναχαϊκή πραγματικά να μπει σε μια πρωταγωνιστική διαφορετική πορεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

0: στόχο βέβαια στα μέσα Σεπτεμβρίου που θα αρχίσει λογικά το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική Παναχαϊκή πραγματικά να έχει ετοιμάσει μια πάρα πολύ δυνατή και ισχυρή ομάδα.
1: Ψέματα και μπλα μπλα μπλα, η μαγιά σου να φτάνει.
0: Αν και ακόμη δεν έχουμε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τους ομίλους του πρωταθλήματος για τη νέα χρονιά, ένα θέμα το οποίο και αυτό λογικά θα λυθεί στο επόμενο 15ήμερο.
1: Τώρα μάγκωσε η φάκα και σε κλείσανε στη γυαλά.
0: Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή άλλωστε υπάρχει προθεσμία για τα σωματεία έτσι ώστε να δηλώσουν κανονικά συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα και η ΕΠΟ να μπορέσει να έχει την οριστική λίστα των ομάδων η οποία θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα αυτό για τη σεζόν 2026-2027. Μιλάμε πλέον για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική, το οποίο αναμένεται με ένα ιδιαίτερα πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον πάντα γύρω από την κοκκινόμαυρη ομάδα.

0: γυρίσει.
1: Ενώ τον δικό του αγωνιστικό σχεδιασμό προχωράνε και οι δύο άλλες ομάδες από την Αχαΐα, μην τις ξεχνάμε και αυτές, Ατρόμητος και Πανεγιάλιος, οι οποίες μαζί με την Παναχαϊκή θα είναι η τριάδα της Αχαΐας στο νέο και πάλι πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

Και μακάρι βέβαια, φίλες και φίλοι, τη νέα χρονιά να έχουμε να πούμε έτσι αρκετά ευχάριστα πράγματα, να μιλάμε για μια Παναθηναϊκή η οποία από την αρχή θα μπει μπροστά και θα έχει μια καθαρά πρωταγωνιστική πορεία και διαδρομή τη νέα χρονιά. Τουλάχιστον να μπορέσει να γυρίσει η Παναθηναϊκή πάρα πολύ γρήγορα στην Super League 2, που είναι μια καθαρά επαγγελματική κατηγορία και μια κατηγορία στην οποία θα υπάρχουν σίγουρα πάρα πολύ καλύτερες προοπτικές από αυτές με τη νέα τρίτη εθνική.

Εδώ και πέρα βέβαια πάντα σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή περιμένουμε να έχουμε και ευχάριστα νέα γύρω από το γηπεδικό, γύρω από την Αγιά, διότι και εκεί πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια ακόμη, ότι ώστε κανονικά το γήπεδο τη νέα χρονιά να ανοίξει και στην θύρα 3. Να βελτιωθεί πιο πολύ ακόμη η γενικότερη εικόνα του, όχι μόνο εντός του γηπέδου αλλά ακόμη και εκτός Αγιάς. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί, φίλες και φίλοι, τα νέα διοικητικά στελέχη της Παναχαϊκής, τα οποία θα κάνουν σίγουρα και αυτά τις δικές τους παρεμβάσεις στο γήπεδο της Παναχαϊκής πάρα πολύ γρήγορα.

κύριε Λουκά, θα έχουμε και επίσημη ανακοίνωση Λίαν Συντόμος γύρω από την παραμονή στην άκρη του Πάγκου του κυρίου Σπύρου Αντωνόπουλου. Ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά βέβαια έχει τελειώσει, αλλά μένουν και οι τυπικές επίσημες ανακοινώσεις.

έχει οφειολογικά μετά τις 10-12 Ιουλίου θα βάλει μπροστά την προετοιμασία για τη νέα χρονιά με μια πάρα πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία, πάντα μετρημένη όμως σε σχέση με πέρυσι.

0: Είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026 με το αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, και κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε και σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέον 111.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα, πρώτη αθλητική ενημέρωση για την εβδομάδα την οποία διανύουμε με το μαγκαζίνο Μπάλα Είναι και Γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι ακούτε όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα καθημερινά όπως πάντα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr, ενώ επίσης κάθε ημέρα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου και με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές είναι η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Λέγαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα, μιλούσαμε για τι άλλο ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, αφού από εδώ και πέρα πλέον η όποια κουβέντα γίνεται θα έχει να κάνει με αγωνιστικά γηπαιδικά θέματα του συλλόγου, μια και το διοικητικό λύθηκε οριστικά από την περασμένη Παρασκευή. Έχουμε λοιπόν μια νέα τάξη πραγμάτων διοικητικά στην Παναχαϊκή με το μάνατζερ της ομάδας, με μια ομάδα επιχειρηματιών με επικεφαλή στον Τούρκο τον κύριο Γιούν, η οποία θέλει να οδηγήσει μεθοδικά την Παναχαϊκή και πάλι, όπως είπε η ίδια τουλάχιστον, στο δρόμο των επιτυχιών και των διακρίσεων. Βέβαια, εκείνο το οποίο προέχει σε μια πρώτη φάση και πρέπει να γίνει και πάρα πολύ γρήγορα είναι το να μπορέσει να ξεφύγει η Παναχαϊκή από την τρίτη εθνική κατηγορία και να επιστρέψει κανονικά στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου όπως είναι η Super League 2.

να υπάρχουν πραγματικά ελπίδες για μια τέτοια υλοποίηση ενός σχεδίου, πρέπει η Παναχαϊκή πρώτα απ' όλα να μπορέσει να ενισχυθεί με τα γραφικά, να μπορέσει να παρουσιαστεί πάρα πολύ δυνατή αγωνιστικά, έτσι ώστε να πάρει τελικά του χρόνου το ένα από τα 4 μόνο συνολικά εισιτήρια που οδηγούν εκ νέου στην Super League 2.

0: Κάτι άλλο μέχρι την ώρα που μιλάμε, φίλες και φίλοι, γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή δεν υπάρχει. Τώρα σε ό,τι αφορά την μπασκετική Παναχαϊκή, έχουμε και εδώ μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το αν τελικά θα επιλεγεί έτσι ώστε να πάρει τη wild card για το νέο πρωτάθλημα της Nations League 1.
1: Λυρώσαν τα όνειρά τους και πάνε.
0: Η μπασκετική Παναχαϊκή, η οποία παρουσίασε όπως και όλες οι υπόλοιπες ομάδες χθες αργά το βράδυ στην ΕΟΚ τον επίσημο φάκελό της για να μπορέσει να πάρει την πολυπόθητη άδεια για το νέο πρωτάθλημα της Nations League 1, έτσι ώστε να επιστρέψει και πάλι στην Β' Εθνική η μπασκετική Παναχαϊκή μετά από 19 ολόκληρα χρόνια.
1: Ο καθένας για να ζήσει.
0: Είναι όμως και μια διαδικασία στην οποία εμπλέκονται συνολικά 7 ομάδες. Υπάρχει ακόμη και η Αχαγιά 82, προκειμένου από τις 7 αυτές οι 4 να είναι τυχερές οι οποίες θα επιλεγούν από την Ομοσπονδία για να ανέβουν κατηγορία τη νέα χρονιά.

0: λειτουργεί.
1: Και προφανώς, όπως καταλαβαίνει κανείς πάρα πολύ εύκολα, εάν δεν λυθεί οριστικά το θέμα αυτό, δεν μπορεί να γίνει ακόμη από τώρα ή οποιαδήποτε αγωνιστική κουβέντα γύρω από την ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής για τη νέα χρονιά, αφού είναι εντελώς διαφορετική η Nations League 1 από τη Nations League 2.

Τώρα σιγά σιγά θα έχουμε και αγωνιστικά προπονητικά νέο γύρω από τον Απόλλωνα, φίλες και φίλοι, αφού και εδώ, αφού η ομάδα όπως αποφάσισε η Ομοσπονδία δεν πήρε wild card για το νέο πρωτάθλημα της Elite League, θα πρέπει να ετοιμαστεί σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα επίπεδα για το νέο πρωτάθλημα και πάλι της Nations League 1 της Β' Εθνικής.

0: Και φυσικά και στο κομμάτι αυτό, πρώτη και πάρα πολύ σημαντική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί για τον προπονητή ο οποίος θα αναλάβει τον Απόλλωνα για τη νέα χρονιά.
1: Οι ελαίοι ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κάζουν σε...
0: Και αφούνιστεί το αγκάθι του νέου προπονητή στον Απόλλωνα, σιγά σιγά να προχωρήσουν και τα αγωνιστικά νέα γύρω από την ομάδα για το πώς θα εμφανιστεί αγωνιστικά ο Απόλλωνα στη νέα χρονιά για μια τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην ίδια κατηγορία τη Β' Εθνική.

Επίσης σιγά σιγά θα έχουμε και μεταγραφικά νέα γύρω από τον αγωνιστικό σχεδιασμό και του γλαφ που έσφερου του πρωτάρι τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Elite League.

Παρότι και εδώ, όπως λένε οι πληροφορίες του Ράδιο Γάμα, δεν θα έχουμε έτσι και πάρα πολύ σαρωτικές αλλαγές σε σχέση με την περσινή χρονιά. Βασική επιδίωξη θα είναι και τη νέα χρονιά η ομάδα του Γλαύκου Έσπερου η Ένωση να παρουσιάσει ένα σύνολο το οποίο θα έχει τοπικό χρώμα, θα έχει νεανικό σύνολο και πάρα πολλούς νεαρούς ταλαντούχους παίκτες. Σε μια νέα Elite League στην οποία θα έχουμε και πάλι 16 συνολικά ομάδες και εκεί ο στόχος παραμονής θα είναι πάρα πολύ δύσκολος για την πατρινή ομάδα του Γλαύκου Έσπερου.

Μαζί με την παρουσία και του κόρη Βαμαλιάδας, αυτές θα είναι οι δύο ομάδες από την ΕΣΚΑΗ οι οποίες θα λάβουν μέρος κανονικά στο νέο πρωτάθλημα της Elite League. Ερημοπουλή. Πρωτάθλημα το οποίο θυμίζουμε ότι θα διεξαχθεί για τελευταία φορά και θα δίνει δύο εισιτήρια ανόδου στη μεγάλη κατηγορία, αφού από του χρόνου από την Elite League θα ανεβαίνει στην Greek Basket League μόνο και μόνο η πρώτη μία ομάδα.

Πάμε τώρα και στον Πασχετικό Προμηθέα, ο οποίος σιγά σιγά προχωράει έτσι πάρα πολύ πιο γρήγορα το φετινό του αγωνιστικό σχεδιασμό. Και από ό,τι λέγαμε και λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ο Αρνόντας Κουλμπόκα θα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Προμηθέα, ένας παίκτης ο οποίος επιστρέφηκε πάλι στην Πάτρα για να παίξει με την φανέλα του Προμηθέα. Μιλάμε για τον Λιθουανό φόρβορ, τον Κουλμπόκα, ο οποίος και στην πρώτη του θητεία με τον Προμηθέα είχε να παρουσιάσει ομολογουμένως μια πάρα πολύ καλή παρουσία ή γενικότερα εμφάνιση.

0: Πόκα, ο οποίος θα είναι ο πέμπτος ξένος του Προμηθέα για την φετινή χρονιά και θα εκκρεμεί πλέον η τελευταία και πάρα πολύ πιο κρίσιμη πινελιά με την επιλογή του Αμερικάνου Playmaker, που εκεί όπου δίνεται ήδη από τον Προμηθέα ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος για την καλύτερη δυνατή επιλογή στην θέση αυτή. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, πάντα εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, ο Προμηθέας ψάχνει να δει και μία ακόμη προσθήκη παίκτη από την ελληνική αγορά.
1: Στον κόμπο Κηφισίας.
0: Λογικά πάντως και μέχρι τις 15 Αυγούστου, όπου σιγά σιγά ο Προμηθέας θα βάλει μπροστά την προετοιμασία για τη νέα χρονιά, τα πάντα θα είναι έτοιμα από ό,τι φαίνεται στον αγωνιστικό σχεδιασμό, στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Μεσαία, ο οποίο θα πρέπει να είναι έτοιμο σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αγωνιστικά στα μέσα Σεπτέμβρη, αφού εκεί θα λάβει μέρος στον προκληματικό γύρο του Champions League της FIBA με στόχο να πάρει το ένα από τα δύο μόνο εισιτήρια που οδηγούν στην φάση των ομίλων της ίδιας διοργάνωσης.

0: Όπως έχουμε ξαναπεί, αν τελικά δεν μπορέσει να πάει στους ομίλους του Champions League ο Προμηθέας, θα μετακινηθεί σε μια άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση απευθείας ομίλους του FIBA Europa Cup.
1: Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε.
0: Ακόμη η ΚΑΕ Προμηθέας, η οποία δεν πρόκειται να αργήσει για να ανακοινώσει και επίσημα το πλήρες πρόγραμμα των φιλικών του αγώνων, ένα πρόγραμμα το οποίο συνολικά θα περιλαμβάνει 8 παιχνίδια.
1: Πεθαίνω για σένα.
0: Και η μοναδική ομάδα η οποία μέχρι τώρα έχει κλείσει φιλικό παιχνίδι από την περιοχή μας με τον Προμηθέα είναι η ομάδα του Γκλαφ Ουέσπερ.

0: βέβαια καταλαβαίνουν όλοι ότι γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια το φετινό καλοκαίρι για να ενισχυθεί, για να δυναμώσει πάρα πολύ ο Προμηθέας αγωνιστικά, αφού τη νέα χρονιά τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Greek Basket League. Και για να μπορέσει να γυρίσει και πάλι ο Προμηθέας στον δρόμο των επιτυχιών, να μπει στην πρώτη οκτάδα των play-off, θα πρέπει να παρουσιάσει και ο ίδιος μια πολύ πιο δυνατή ομάδα σε σχέση με την φετινή χρονιά.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Τον φετινό Προμηθέα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, υπάρχει ουσιαστικά μια νέα πάρα πολύ μεγάλη επανεκκίνηση σε μηδενικό βαθμό σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές προσώπων και στο προπονητικό αλλά και στο αγωνιστικό επιτελείο της ομάδας.

0: Μάνος πρέπει να παρουσιαστεί πάρα πολύ πιο δυνατός αγωνιστικά ο Προμηθέας, αφού και οι αντίπαλοι του πλέον θα είναι και αυτοί πάρα πολύ πιο δυνατοί σε σχέση με την φετινή χρονιά, τη νέα σεζόν. Ακόμη και οι δύο νεοφώτιστοι φίλες και φίλοι στην μεγάλη κατηγορία που είναι η Δόξα Λευκάδας και ο Βίκος Ιωαννίνων, και αυτοί μέχρι τώρα έχουν κάνει μερικές πάρα πολύ σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις από την ελληνική αλλά και την ξένη αγορά.
1: Και τα μάτια του βουρκώναν κι ολοκλεγάνε.
0: Θυμίζουμε ότι και από το νέο πρωτάθλημα της Greek Basket League θα υποβιβαστούν συνολικά δύο ομάδες και μένει να δούμε εάν θα υποβιβαστούν απευθείας ή θα έχουμε ενδεχόμενα και πάλι επιστροφή στα play-out.

0: Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα αθλήματα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα έχουμε πανελλήνια πρωταθλήματα στα Γρεβενά από μεθαύριο μέχρι την Κυριακή στην Πυγμαχία. Διοργανώσεις οποίες και πάλι η Παναχαϊκή του Νίκου Πλέα θέλει και μπορεί να έχει μια πρωταγωνιστική πορεία με πολλές και σημαντικές επιτυχίες.
1: Τα χαράματα.
0: Παναχαϊκή, η οποία μεταβαίνει από σήμερα στα Γρεβενά με μια πάρα πολύ μεγάλη, με μια πάρα πολύ πολυπληθή ομάδα αθλητών και αθλητριών.
1: Σκούπισε τα ματιά και μπορούσαμε.
0: Άλλωστε μιλάμε πάντα για μια παραδοσιακή δύναμη στο άθλημα της Πυγμαχίας, όπως είναι η Παναχαϊκή εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Τώρα σε ό,τι αφορά φίλες και φίλοι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στην κατηγορία K18 που διεξήχθη με μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία το προηγούμενο διήμερο εδώ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα στο Παλαιοστάδιο, ήταν μια διοργάνωση στην οποία έλαμψε πραγματικά η νέα γενιά αθλητών και αθλητριών του ελληνικού στίβου.

σε μια διοργάνωση στην οποία είχαμε και 4 μετάλλια αθλητών και αθλητριών από την Πάτρα, από τη Νέα Σέγας, Βόρειας, Πελοποννήσου, δείγμα και αυτό ότι πάντα και παρά τις πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά στις μικρές ηλικίες του κλασικού αθλητισμού των σωματείων της Νέα Σέγας, Βόρειας, Πελοποννήσου. Είχαμε 2 μετάλλια πρώτα απ' όλα στο Βάδιν από τον Εμμανουήλ Βερβεόπουλο του Έσπερου και τον Δημήτρη Δημητρίου της Ολυμπιάδας.

0: Κοιτάμε ακόμη το χάρκινο μετάλλιο του Παναγιώτη Σαμίκου του Άταδα Πατρών στα χαμηλά εμπόδια.
1: Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω.
0: Και βέβαια η πιο μεγάλη επιτυχία, φίλες και φίλοι, το χρυσό μετάλλιο από την Ανθή Αγγελάτου του Πέρο Πατρών στα 3.000 μέτρα κοριτσιών.

Και να δούμε τώρα βέβαια την εβδομάδα αυτή αν θα μπορέσει και η παιδική ομάδα Πόλο του ΝΟΠ να πάρει το δικό της μετάλλιο εδώ στην Πάτρα, αξιοποιώντας τον παράγοντα έδρα στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Μια τελική φάση η οποία θα διεξαχθεί στο Αντώνης Επανός Παρασκευή με Κυριακή, με την παρουσία συνολικά 8 ομάδων από όλη την Ελλάδα.

Παρουσιάζει πάντα στην Πάτρα και μια άλλη πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση στον χώρο του υγρού στοιχείου, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εστιοπλοίας Optimist Under 13 που θα γίνει 5 με 9 Ιουλίου. Παράλληλα όμως και η ώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι, κάπου λοιπόν εδώ πρέπει να τελειώσουμε και την σημερινή καθημερινή αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο ΓΑΜ με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Τα λέμε καθημερινά, θυμίζουμε, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.

Κλείνουμε και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα. Ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Η πλήρης ατζέντα των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τη συνάντηση έκανε γνωστή η κυρία Γκιλφόιλ από τα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έγινε στα πλαίσια των καθηκόντων της για συνεργασία με πολιτικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Ανίποτος ο θρήνος στη Βενεζουέλα, στους 1.450 έφτασαν οι νεκροί από τους σεισμούς, ενώ σε θαύμα αποδίδεται πλέον η κάθε διάσωση εγκλωβισμένων κάτω από τόνους ερειπίων. Δυστυχώς ο αριθμός των θανάτων συνεχώς διευρύνεται, ενώ ο αριθμός των κτηρίων που κατέρευσαν ανέρχεται στα 774, από τα οποία τα 189 κατέρευσαν ολοσχερώς. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τις 3.500, ενώ 14.400 αγνοούμενοι ευτυχώς βρέθηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν όμως ακόμα περίπου 50.000 αγνοούμενοι. Στο μεταξύ, μέσα στο Σαββατοκύριακο έφτασαν στο Καράκας της Βενεζουέλας 2.200 διασώστες από τουλάχιστον 27 χώρες με ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένους σκύλους, αλλά και κινητές νοσοκομιακές μονάδες, ρούχισμο και νερό. Αποχωρεί από το κόμμα Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο, η βουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη. Στην ανακοίνωση αποχώρησής της αφήνει εχμές για δεξιά απόκληση του πρόεδρου του κόμματος Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη στην ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συμπολιτών της στην Μπέλα, αλλά και την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά της ταυτότητα. Με αναφορά της προς την εισαγγελία, η Τροχέα Πατρών ζητά τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για τη μη λειτουργία του ανελκυστήρα στο κτίριο της Ανθούπολης, όπου στεγάζονται η Τροχέα και το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Ο ανελκυστήρας παραμένει εκτός λειτουργίας από τα τέλη του 2024 και το πρόβλημα έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, καθώς επηρεάζει καθημερινά τόσο τη λειτουργία των υπηρεσιών της αστυνομίας όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πάντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν συμπολίτες με κινητικά προβλήματα που αναγκάζονται να περιμένουν στην είσοδο του κτηρίου και εξυπηρετούνται από τους αστυνομικούς που ανεβοκατεβαίνουν με τα πόδια τους ορόφους. Σημειώνεται ότι το πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και 2 χρόνια οφείλεται κυρίως σε εκκρεμότητα που υπάρχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου και τις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε χθες το πρωί σε προχωρημένη σύψη στα Μποζαΐτικα. Επί τόπου η αστυνομία και ιατροδικαστής που διενήργησε αυτοψία. Η σωρός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια, ωστόσο η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να ταυτοποιηθεί η γυναίκα και να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της. Υψηλόβαθμος αξιωματικός αστυνομίας συνελήφθη χθες για ξυλοδαρμό κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρχηγείου, αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι αντιλήφθησαν το περιστατικό, ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία προέβη στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του ξυλοδαρμού και να αποδοθούν πειθαρχικές ευθύνες. Σοκ προκάλεσε στην περιοχή της Λοκρίδας στη Φθιώτιδα καταγγελία για ασέλγεια 65χρονου κατά 12χρονου αγοριού. Ο 65χρονος συνελήφθη μετά από ένταλμα του ανακριτή Λαμίας.
3: Καιρός.
4: Άνοδος θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, άνεμη ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασίες από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet.
0: με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη, Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή, η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
10: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: This station is now the ultimate power in the universe.
15: Ράδιο Γάμα

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
4: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94.

radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος

0: ειδήσεις.
1: Η πλήρης ατζέντα των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Την συνάντηση έκανε γνωστή η κυρία Γκιλφόιλ από τα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έγινε στα πλαίσια των καθηκόντων της για συνεργασία με πολιτικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Ανίποτος ο θρήνος στη Βενεζουέλα, στους 1450 έφτασαν οι νεκροί από τους σεισμούς, ενώ σε θαύμα αποδίδεται πλέον η κάθε διάσωση εγκλωβισμένων κάτω από τόνους ερειπίων. Δυστυχώς ο αριθμός των θανάτων συνεχώς διευρύνεται, ενώ ο αριθμός των κτηρίων που κατέρευσαν ανέρχεται στα 774, από τα οποία τα 189 κατέρευσαν ολοσχερώς. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τις 3.500, ενώ 14.400 αγνοούμενοι ευτυχώς βρέθηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν όμως ακόμα περίπου 50.000 αγνοούμενοι. Στο μεταξύ, μέσα στο Σαββατοκύριακο έφτασαν στο Καράκας της Βενεζουέλας 2.200 διασώστες από τουλάχιστον 27 χώρες, με ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένους σκύλους, αλλά και κινητές νοσοκομιακές μονάδες, ρούχισμο και νερό. Αποχωρεί από το κόμμα Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, η βουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη. Στην ανακοίνωση αποχώρησής της αφήνει εχμές για δεξιά απόκληση του Προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη στην ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συμπολιτών της στην Μπέλα, αλλά και την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά της ταυτότητα. Με αναφορά της προς την εισαγγελία, η Τροχέα Πατρών ζητά τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για τη μη λειτουργία του ανελκυστήρα στο κτίριο της Ανθούπολης, όπου στεγάζονται η Τροχέα και το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Ο ανελκυστήρας παραμένει εκτός λειτουργίας από τα τέλη του 2024 και το πρόβλημα έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, καθώς επηρεάζει καθημερινά τόσο τη λειτουργία των υπηρεσιών της αστυνομίας, όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πάντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν συμπολίτες με κινητικά προβλήματα, που αναγκάζονται να περιμένουν στην είσοδο του κτηρίου και εξυπηρετούνται από τους αστυνομικούς που ανεβοκατεβαίνουν με τα πόδια τους ορόφους. Σημειώνεται ότι το πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και 2 χρόνια οφείλεται κυρίως σε εκκρεμότητα που υπάρχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου και τις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε χθες το πρωί σε προχωρημένη σύψη στα Μποζαΐτικα. Επί τόπου η αστυνομία και η ιατροδικαστής που διενήργησε αυτοψία. Η σωρός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια, ωστόσο η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να ταυτοποιηθεί η γυναίκα και να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της. Υψηλόβαθμος αξιωματικός αστυνομίας συνελήφθη χθες για ξυλοδαρμό κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρχηγείου, αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι αντιλήφθησαν το περιστατικό, ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία προέβη στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του ξυλοδαρμού και να αποδοθούν πειθαρχικές ευθύνες. Σοκ προκάλεσε στην περιοχή της Λωκρίδας στη Φθιώτιδα καταγγελία για ασέλγεια 65χρονου κατά 12χρονου αγοριού. Ο 65χρονος συνελήφθη μετά από ένταλμα του ανακριτή Λαμίας.
0: Καιρός.
1: Άνοδος θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, άνεμη ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασίες από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.
5: 30 ώρες συνεχόμενα, τόσο αντέχεις. Ανάλογα και πόσο γυμνασμένος είσαι, για το μέσο όρο μιλάμε πάντα. Μέση διάρκεια ζωής είναι περίπου τα 80 χρόνια. Στον πόνο αντέχουμε περίπου 5 λεπτά, ανάλογα πόσο μαζόχες είστε, και ο Έλληνας φημίζεται για το μαζοχισμό του. Αλλά δεν μπορείτε λεπτό χωρίς την εκπομπή κόντρα στο σύστημα. Με το που φεύγουμε από το στούντιο εδώ πέρα στέλνετε μηνύματα. Με το που λείπουμε μία μέρα γιατί έχουμε δικαστήρια στέλνετε ολόκληρα κείμενα. Δεν σταματάτε να παίρνετε τηλέφωνα. Η απάντηση είναι απλή. Καθημερινά συντονιζόμαστε 1 με 4. Δεν θέλει κάτι περισσότερο. Δεν είμαστε κολλητοί, ούτε κουμπάροι, ούτε παντρεμένοι. 1 με 4 συντονίζεσαι, ακούς αυτά που είναι να ακούσεις, και δεν χρειάζεται να μιλάμε την υπόλοιπη μέρα. 3 ώρες συνεχόμενα μιλάω στον αέρα. Τι άλλο θέλετε, να μιλάμε και 3 ώρες εκτός αέρα?

ξέρετε ότι κάποιοι Έλληνες ευρωβουλευτές, το έχουμε πει 10 φορές, αλλά δεν ακούτε, ψήφισαν υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων. Δηλαδή, και δεν θα γράφει πάνω στη συσκευασία το τι περιέχει αυτό το προϊόν. Το ψήφισε ο Γιώργος ο Αυτιάς, που ερχόταν η Εφηδόδη εδώ στον αέρα και έλεγε ότι έχει μεγάλα αυτιά και ότι είναι για τράβηγμα τα αυτιά του. Ο Γιώργος ο Αυτιάς, ο οποίος μιλούσε με κάτι βιντεάκια του Ψωμιάδη στον αέρα και τον στείλατε στην Ευρώπη να σας εκπροσωπήσει και πήγε ψήφισε υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων. Τι περιμένατε δηλαδή να κάνει, να πάει κόντρα που έλεγε στον Πρωθυπουργό «Σε ευχαριστώ πολύ για όλα και όποτε χτυπήσεις το τηλέφωνο είμαι έτοιμος να το σηκώσω για σένα και να κάνω τα πάντα» και του έλεγε «Μου πάει πολύ η φανέλα της εθνικής στο εξωτερικό». Κάτε τις βλακίες, τον στείλατε αυτόν εκεί πέρα, ορίστε. Πάρ τον πρώτο που ψηφίζει υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων. Ποιος σας θέλει. Δεύτερος είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος έχει κάνει σε όλη του τη θητεία 9 ερωτήσεις στην Ευρωβουλή. Ο Μεϊμαράκης, τον οποίο το στείλανε εκεί πέρα κλωτσιδών, σε εισαγωγικά οι νεοδημοκράτες. Γιατί όταν έπεσε το σύστημα στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ήταν πρώτος, ξαφνικά μετά ήταν δεύτερος. Και έβγαινε στα κανάλια και έβριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, και τον έλεγε κόπεδο. Είσαι πολύ κόπεδο. Να μην πω το λάμδα, τώρα το λέω και περίεργα. Και έβριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, και τον έλεγε κόπεδο. Είσαι πολύ κόπεδο. Να μην πω το λάμδα.

0: Μετά είναι η Ελίζα Βόζεμπερκ. Από που να ξεκινήσω και μέχρι που να φτάσω για τη Βόζεμπερκ, δεν χρειάζεται καν να ασχοληθώ. Η γυναίκα από μόνη της με τις δηλώσεις της δείχνει ποια είναι. Ο Δημήτρης Τσιόδρας. Η Ελεονόρα Μελέτη με τις καλές πίτες. Ο Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος συμφώνησε να κατέβει στην Ευρωβουλή, μπας και τον βγάλουν από τη φυλακή, γιατί αν δεν συμφωνούσε θα παρέμενε εκεί πέρα μέσα στις φυλακές του Έντι Ράμα. Και μετά από όλους αυτούς τους νοδημοκράτες για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων, ψηφίζει και η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Τώρα θα μου πεις, όλοι στην ίδια παράταξη ήτανε, φιλαράκια ήτανε όλοι, Νέα Δημοκρατία ήτανε όλοι. Δεν έχει καμία διαφορά. Όλοι είναι ο Δημοκράτες και η Αφροδιτούλα. Παιδί του κομματικού Σωλήνα. Ξεχνάτε κάποιοι τι δηλώσεις έχει κάνει στο παρελθόν. Εγώ όμως δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω. Γιατί ξέρω τι εστί η Αφροδιτούλα. Εσείς μπορεί να μην θέλετε να ξέρετε. Εγώ όμως ξέρω. Και είμαι υποχρεωμένος να σας ανοίξω τα μάτια και να σας υπενθυμίσω τι εστί η Αφροδιτούλα. Για βάλε τα ηχητικά. Τα ηχητικά, απλό είναι το πράγμα. Δώσε μου ένα λεπτό. Φύγαμε για τελικό. Φύγαμε για τελικό. Πάμε, για να ακούσουμε τι έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Γιατί μου φάνηκε περίεργο που ψήφισε υπέρ μαζί με τους υπόλοιπους νεοδημοκράτες.
1: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία...
1: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα υλοποιήσιμο σχέδιο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε ποτέ στο δίλημα του να δώσει ψεύτικες υποσχέσεις, του να πει πράγματα τα οποία αύριο γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουν. Κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Είχαμε συνηθίσει να γίνονται τα ρουσφέτια, τα προεκλογικά ρουσφέτια, οι προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βγήκε μπροστά με κύριο άξονα και πρώτο σχέδιο και προτεραιότητα την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, με προσέλκυση επενδύσεων, με ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ακριβώς για το λόγο το ότι πρέπει να δημιουργηθούν και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας.
1: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα υλοποιήσιμο σχέδιο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε ποτέ στο δίλημα του να δώσει ψεύτικες υποσχέσεις, του να πει πράγματα τα οποία αύριο γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουν. Κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Είχαμε συνηθίσει να γίνονται τα ρουσφέτια, τα προεκλογικά ρουσφέτια, οι προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βγήκε μπροστά με κύριο άξονα και πρώτο σχέδιο και προτεραιότητα την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, με προσέλκυση επενδύσεων, με ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ακριβώς για το λόγο το ότι πρέπει να δημιουργηθεί.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία με πολύ καλά λόγια μιλάει. Δεν μου φαίνεται και περίεργο. Απλά εσείς είστε χρυσόψαρα. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Μη μου πείτε ότι δεν είστε χρυσόψαρα, γιατί είστε χρυσόψαρα. Είστε χρυσόψαρα. Και πολλοί από εσάς εκεί πέρα έξω δεν θέλετε να δείτε και την αλήθεια και βγάζετε κάτι συμπλεγματικές συμπεριφορές. Γιατί ξέρετε, ο συμπλεγματικός άνθρωπος δεν ζηλεύει απλά. Πονάει. Πονάει και δεν καταλαβαίνει. Νομίζει ότι όλοι θέλουν να τον εκμεταλλευτούνε. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι κάποιοι του λένε την αλήθεια. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι του πουλάνε πρόλογο. Ότι τον κοροϊδεύουνε. Δεν μπορεί να τα αποδεχθεί. Σου λέει, εμένα δεν με κοροϊδεύει κανένας. Αν του πεις ότι τον κοροϊδεύει κάποιος, φύγετε. Εγώ, εμένα. Άσε μας ρε αδερφέ, σας έχουν γλεντήσει. Αυτός ο λαός το 2004 έλεγε ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία για να φύγει το Πασόκ. Πολύ καλά τα λέει ο φίλος Μονίκο. Το 2009 ψήφιζε Πασόκ για να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτά κάνατε, όλα

0: αυτά τα χρόνια. Ήρθε μετά το 2012, ξαναψηφίσατε Νέα Δημοκρατία για να φύγει το Πασόκ. Το 2015 ξεπετάχθηκε από το πουθενά ο πολιτικός προδότης Τσίπρας και σας είπε πρώτη φορά αριστερά. Δεν σας είπε όμως ότι συνεχίζετε το σλόγγαν με δεξιές τσέπες. Γιατί 45 εκατομμύρια την Τρένοσέ δεν την πούλησε κανένας άλλος. Καλύτερα να την άφηνε τζάμπα. Και το 2015 αυτός ο λαός τι είπε, θα ψηφίσω Τσίπρα μαζί με το μισό Πασόκ μέσα για να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Ω, συνέχεια αυτό το δίπολο. Και το 19 τα ίδια, θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία για να φύγει ο Τσίπρας. Και τώρα έρχεστε το 2027 να μας πείτε τι, ότι θα ξαναψηφίσετε Τσίπρα για να φύγει ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία. Καλά θα μας τρελάνετε τελείως. Και μετά μας ας πούμε ότι σας κοροϊδεύουν και σας γλεντάνε, κλαίτε και πονάτε και φωνάζετε και τσιρίζετε και με βρίζετε. Αντί για να σώσετε τον εαυτό σας, αντί για να σηκωθείτε όρθιοι και να πείτε δεν γίνεται ρε φίλε άλλο. Ποιο Πασόκ, ποια είναι Δημοκρατία, ποιο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το δίπολο συνέχεια που μας παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντί για να στρέψετε το βλέμμα σας εκεί και να πείτε ρε μας έχουν γλεντήσει, μας κοροϊδεύουνε, ξέρετε τι λέτε. Ο Σερέτης φταίει. Ο Σερέτης τι φταίει. Δεν σου έχει πει ποτέ τι να πας να ψηφίσεις, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ μαζί σου. Σου εξηγεί πως έχει κατάσταση. Πού είστε ρε όλοι εσείς υποστηρικτές της Χαριστιανού. Πού είστε χωμένοι ρε που πριν δύο μήνες μας τα είχατε κάνει ανανάδες. Και σας λέγαμε ρε σε δύο μήνες θα καταλάβετε τι έχει συμβεί. Πού είστε τώρα που φεύγει ένας από το κόμμα Χαριστιανού. Δεν έμεινε κανένας, ακόμα και ο Αυγερινός απογοητευμένος είναι λέει. Έτσι λένε τα καναλάκια. Πού είστε τώρα να μας πείτε την άποψή σας που βγήκαν τα μερσεντικά και τα κουστούμάκια και τα φουλάρια και τα πουκάμισα και οι μοδίστρες και οι απόψεις για περίεργα θεματάκια. Δεν σας βολεύει τώρα να μιλήσετε, τώρα γαργάρα. Τώρα γαργάρα, στην αρχή βρίζετε με σχόλια, με ανώνυμα προφίλ, λέτε εκεί τα δικά σας τα σενάρια, βγάζετε εκεί την τρέλα σας και μετά αβαβά και γαργάρα. Κλασικά όπως πάντα. Δώσε ρε να ακούσουνε γιατί είναι και άπιστοι θωμάδες. Δώσ' το!
1: Κύμα αποχωρήσεων στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μετά την παρέτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη και άλλα μέλη αποχωρούν με καρφιά και κατηγορίες. Η Άννα Σταματιάδου έχει τις πληροφορίες.
2: Σε 48 ώρες, Μάρα, έχουμε 5 αποχωρήσεις. Όπως είπες, Βασίλης Κοκοτσάκης, Αθανάσιος Παπανικολάου Αντιπτέραρχος, Κώστας Βαμβακάς, Αχιλέας Ρομπογιαννάκης και Αγγελική Λενακάκη έχουν αποχωρήσει από το κίνημα, ενώ ακόμη ένας από το οργανωτικό, ο κύριος Μανώλης Σοφούλης, είναι και αυτός έτοιμος να πάρει την πόρτα εξόδου από το οργανωτικό. Υπάρχει μια γενικότερη απογοήτευση και παγωμάρα και στην Ελλάδα και σε άλλα μέλη όπως μαθαίνω από πηγές. Τώρα, οι περισσότεροι όπως είδαμε είναι από την Κρήτη. Η Κρήτη όμως δεν είναι ένα τυχαίο μέρος για το κίνημα από τη Δημοκρατία. Θυμίζω ότι από εκεί ξεκίνησε, έγινε μέσω της Περιφερειακής Οργάνωσης Ελλήνων Πολιτών. Αυτοί βοήθησαν στην δημιουργία του κινήματος και θυμίζω ότι εκεί ήθελε να πάει για τις περιοδίες η κυρία Καριστιανού, απογοητευμένος και ο Θανάσης Αυγερινός με την εξέλιξη. Ωστόσο, εκφράζει μήνυμα ενότητας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ σου.
0: Απογοητευμένος Αυγερινός, φεύγουν τα στελέχη, καταραίει το σύστημα. Ξέρετε, συχνά πυκνά βάζω έτσι ένα τραγούδι που θεωρώ ότι εκπροσωπεί τέτοιου είδους καταστάσεις. Βάλτε από πίσω να ακούγεται. Είναι το κατάλληλο τραγούδι για το κόμμα Ελπίδα και την Καριστιανού αυτή τη στιγμή που καταραίει, που βυθίζεται γιατί νομίζανε ότι θα πάρουν Μουντιάλ.

0: ούτε ένα συγγενής δεν ήταν στο πλήρωμα. Θα μείνει ξανά εκτός βουλής η Γρατσία. Θα μείνει ξανά εκτός βουλής ο Σύρπης. Πίστεψαν ότι δίπλα στην Καριστιανού θα μπουνε όλοι στην καρέκλα. Ο Αυγερινός θα αναγκαστεί να γυρίσει στη Μόσχα. Θα ξαναξεκινήσει τα σπασίμπα. Ο Κοκοτσάκης θα ξαναγίνει πραγματογνώμονας. Δεν θα είναι πλέον πυρήνας για να μαζεύει ψήφους και υποψήφιους. Ταξάνι με το Τιτανικό. Αν και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το τραγούδι για την παρουσίαση κόμματος. Αλήθεια, το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο τι αποφάσεις έχει βγάλει? Έχει δώσει καμιά γραμμή το ότι δεν υπάρχει πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα? Ρωτάω, γιατί εγώ ξέρω ότι εκεί πέρα έξω όλοι είναι περήφανοι Έλληνες, ότι γουστάρουν να σηκώνουν ψηλά την ελληνική σημαία, όσο και αν δεν τους δείχνουν τα κανάλια. Εδώ μαζεύτηκε κόσμος και κοσμάκι στο Μακεδονικό και δεν ήρθε κανένας. Κανένας. Μας έδειξαν 5 λεπτά στην ΕΡΤ. Τους πληρώνουμε για να μας δείξουν 5 λεπτά. Καταλάβατε? Καταλάβαμε να λέτε. Και να πω ότι δεν υπάρχουν μυαλά. Υπάρχουν μυαλά. Υπάρχουν μυαλά τα οποία δεν τα αξιοποιεί αυτό το κράτος. Γιατί? Για να βάλει πλάτες σε κάτι διοικητές της ΕΗ που έχουν φύγει στους Άραβες, που χορεύουν το χορό της κοιλιάς μπροστά στους Άραβες. Υπάρχουν μυαλά τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε. Αλλά βάζετε πλάτη σε διοικητές της ΕΥΠ οι οποίοι χορεύουν το χορό της κοιλιάς για τους Άραβες και εκπροσωπούν φυσικά και τα συμφέροντά τους. Θα ξανακάνουμε μια ανάλυση για, ανάλυση για τους διοικητές της ΕΥΠ. Και για κάτι ανοιχτές υποθέσεις με σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Έχω πράγμα. Αλλά όσο εμείς εξηγούμε όλα αυτά που εξηγούμε, ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει. Ο ελληνικός λαός προτρέχει να βρίσει. Ο ελληνικός λαός δεν ακούει. Ο ελληνικός λαός δεν διαβάζει. Ο ελληνικός λαός γουστάρει μόνο να βλέπει τη Σολομού, τη Μαρία τη Σολομού, να λέει ότι έχει φαντασιωθεί το σύντροφό της να πηγαίνει με άλλες. Και ότι σκέφτεται να κάνει σεξ με γυναίκα. Ο Έλληνας μόνο για αυτά έχει ενδιαφέρον. Για καμιά Σολομού, για καμιά Τούνη. Για όλους αυτούς. Και αυτές. Άμα τον μιλήσεις για αξιοπρέπεια, για λογική, για αυτοσεβασμό, για αυτοκριτική, για αντίληψη, για ανθρωπιά, θα σου πει άσε μας ρε φασίστα. Άσε μας ρε, θα σου πει, σήκω φύγε από εδώ πέρα. Και όπως είπαμε, κάποιοι στηρίζουν ακόμα τον Τσίπρα. Ουδέποτε στη σύγχρονη ιστορία του τόπου αυτού ένα κόμμα που ιδρύθηκε πριν λίγες μέρες με θολή ιδεολογία προβλήθηκε τόσο πολύ όσο έχει προβληθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο συγκεκριμένος στραγαλοφάγος. Όλη η μέρα μας δείχνουν το στραγαλοφάγο, το Τσίπρα, ο οποίος δεν ξέρει ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Μας δουλεύετε ρε. Δεκάδες ιστοσελίδες δεν αναρωτιέστε τι συμβαίνει. Στο ακροατήριο απευθύνομαι. Δεν αναρωτιέστε τι συμβαίνει. Δεκάδες ιστοσελίδες καθημερινά σε ζωντανή μετάδοση δείχνουν την ομιλία του Τσίπρα. Βγάζουνε μπροστά και λένε, βγάζουνε μπροστά κάθε δημοσιογράφο που λέει ότι ο Τσίπρας είναι καλός, είναι γλυκός, είναι όμορφος, είναι γοητευτικός, είναι ο κατάλληλος. Δεν το σκέφτεστε δηλαδή, δεν αναρωτιέστε. Τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί όλες αυτές οι ιστοσελίδες, γιατί όλα αυτά τα κανάλια όλη μέρα δείχνουνε τον Τσίπρα? Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με το Μητσοτάκη και πάνε και στηρίζουνε Τσίπρα. και είναι μεγάλα ονόματα και είναι δισεκατομμυριούχοι. Τους έχετε δει πολλές φορές σε πολλές τοποθεσίες. Και τους ξέρετε όλοι. Κάποιοι έχουν ομάδες, άλλοι έχουν ιδρύματα, άλλοι έχουν κανάλια, καναλάρχες κοινώς. Και όλοι αυτοί λένε, παιδιά, εγώ και ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε κάνουμε έτσι μια αναπαρεάκι και θα στηρίξουμε Τσίπρα. Και στηρίζουν Τσίπρα. Και υπάρχουν εκεί πέρα έξω τα κατευθυνόμενα μυαλά που βλέπουν όλη μέρα στην τηλεόραση τον Τσίπρα και τι λένε, α, ο Τσίπρας. Θα μας σώσει ο Τσίπρας. Η αποθέωση του Τσίπρα. Καναλάρχες και μηντιάρχες, σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Ξεχνάτε ποιος είναι ο Τσίπρας. Επειδή υπάρχουν στημένα άρθρα. Επειδή διαλέγουν ή τον μπλε ή τον κόκκινο. Άνθρωπος που δηλώνει αριστερός και ονομάζει το κόμμα Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη ενώ ήταν πάνω στα κότερα. Ενώ έκανε διακοπές σε επαύλεις. Έχετε δει πολλούς αριστερούς να είναι πάνω σε κότερα και να έχουν βίλες. Έχετε δει πολλούς αριστερούς, για πείτε μου. Και αυτοί που έχουν κότερα και βίλες δεν είναι αριστεροί. Έτσι δεν είναι, κυρία Κανέλη? Δεν μας έγραψε και βιβλίο η Ιθάκη, ο Οδυσσέας, να πούμε. Και μιας και λέω Οδυσσέας, θυμήθηκα αυτό που έλεγε ο Οδυσσέας Ελίτης στο Άξιον Εστί. Ήρθαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μου. Να το ξαναπώ. Ήρθαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μου. Έρχονται σαν φίλοι, αλλά είναι εχθροί μας. Πάρτε το πρέφα. Αλλά όσο η χώρα το καλοκαίρι δέχεται εγκεφαλικό πόλεμο, ο λαός βασικά δέχεται εγκεφαλικό πόλεμο, δέχεται πλήση εγκεφάλου, γιατί όλοι προωθούν μια συγκεκριμένη προπαγάνδα που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Ο Ελληνάκος σου λέει, ρε φίλε, δεν θα κάθομαι να ασχολούμαι εγώ τώρα με όλους αυτούς τους εφοπλιστές, τους επιχειρηματίες, τους εκατομμυριούχους, με τα κανάλια τους, με τις ιστοσελίδες τους, με τον Τσίπρα, με τον Μητσοτάκη, με τον Ανδρουλάκη, με όλους αυτούς. Δεν θα ασχοληθώ εγώ με όλους αυτούς. Ξέρεις τι θα κάνω, λέει ο Έλληνας. Θα ψάξω για δωμάτια στους παξούς. Τι κι αν κοστίζει για ένα βράδυ το δωμάτιο στους παξούς όσο το ενίκιο 2 μηνών στο κέντρο της Αθήνας. Τι κι αν είμαστε οι πιο τυχεροί στον πιο ευλογημένο τόπο που έχουμε ήλιο, θάλασσα, νησιά. Δεν έχουμε δηλητηριώδη. Ζώα. Απίστευτο, ε. Ούτε πετά, ούτε τίποτα. Άντε μόνο η οχιά. Άντε μόνο η οχιά. Άντε και ένα ακόμα. Αυτά ήτανε. Δεν έχεις ούτε λιοντάρια, ούτε τίγρης, ούτε αράχνες. Ούτε ταραντούλες.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
8: Τελεία.gr. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Τόσο μεγάλη χώρα, ένα τόσο τεράστιο έθνος, με ιστορία, με γίγαντες προγόνους, επιτρέπεται να διοικείται από πολιτικούς νάνους? Επιτρέπεται να αποδέχεστε αυτό το πράγμα και να μαλώνετε μεταξύ σας και να φωνάζετε και να τσιρίζετε? Οι άνθρωποι είναι πολιτικοί νάνοι, είναι άσχετοι, είναι ανίκανοι, τι να πω άλλο? Αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε μόνοι σας, έχετε πρόβλημα. Και όχι ότι είναι κακό να έχεις πρόβλημα, τουλάχιστον να παίρνετε και καμιά σύνταξη. Εσείς και πρόβλημα έχετε και σύνταξη δεν παίρνετε. Τα λεφτά δεν τα ρίξανε για χρήσιμα έργα. Τα ρίξανε για να συντηρήσουν τους ψηφοφόρους τους, για να συνεχίζουν να πηγαίνουν στις κάλπες και να τους κρατάνε στην εξουσία. Πεινάει ο λαός και αυτοί είναι στα λούσα. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Καταλάβετε το. Και προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς. Είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει τουλάχιστον το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Γι' αυτό τους πληρώνουμε, για να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Όχι για να κάνουν τη δική τους και των φίλων τους καλύτερη. Ούτε για να ελέγχουν τους θεσμούς, ούτε για να χειραγωγούν την δικαιοσύνη, ούτε για να έχουν ο καθένας από 20 αστυνομικούς. Να πάνε πάνω security, να τους πληρώνουν. Πρέπει να πληρώνει ο ελληνικός λαός τη φύλαξή τους. Από ποιον κινδυνεύει ρε ο Λαζόπουλος? Από ποιον κινδυνεύει ο Φουρθιώτης? Από ποιον κινδυνεύει ο Πορτοσάλτε? Όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω, από ποιον κινδυνεύουνε? Και αν κινδυνεύουν, γιατί να τους πληρώνω εγώ φύλαξη? Ο Έλληνας αστυνομικός δεν διορίζεται για να κάθεται σε ένα κύμπο έξω από το σπίτι του Πορτοσάλτε. Δηλαδή έχουνε και προσωπικό. Δεν φτάνει που πληρώνουμε τους βουλευτές, τους υπουργούς και όλους αυτούς. Χαρίζουνε και το προσωπικό που πληρώνουμε εμείς σε δικούς τους φίλους. Σκέψου τώρα. Εγώ, ωραία, σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, εγώ κινδυνεύω πιο πολύ από όλους αυτούς. Γιατί λέω αλήθειες. Γιατί μιλάω για σπήρες, για διαφθορά, για εγκληματικές οργανώσεις, για συμμορίες, για συμφέροντα. Πιο πολύ κινδυνεύω. Σκέψου τώρα εμένα να μου δίνανε 10 αστυνομικούς να έχω. Και να το παίζω φίρμα. Και να γυρνάω και να έχω προστασία την αστυνομία. Που τα έχετε ξαναδεί αυτά, ρε? Ο αστυνομικός θα πάει στη δουλειά του. Η δουλειά του είναι να παρέχει ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Δεν είναι η δουλειά του να προστατεύει πλυντήρια, ούτε φιλαράκια του Πρωθυπουργού ή του Άδωνη ή του Κικίλια. Όσο και να βγάζουν δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 38%, δεν έχει 38%. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 20-22% με το ζόρι πανελλαδικά. Στη Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 15%. Κάτω από το 15%, και αυτό δείχνει πολλά. Γιατί ο Βοράς έχει αφυπνιστεί. Ο Βοράς ξέρει. Ο Βοράς θα τους γκρεμίσει. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Εγώ θα το φωνάζω. Γιατί εμείς 12 χρόνια εδώ πέρα βαράμε αλίπητα και ξύπνησαν μετά κάτι περίεργοι στη μέση της διαδρομής της δικής μας και ήρθαν να μας πούνε ότι αυτοί ξεκίνησαν το έργο. Όχι, εσείς ήσασταν εκεί πέρα και προσκυνούσατε. Οι Βορειοελλαδίτες ξύπνησαν και αφύπνισαν το λαό. Οι Μακεδόνες ήταν αυτοί που πόνεσαν πρώτοι από τις προδοσίες σας. Οι υπόλοιποι στηρίζατε ενεργά. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Και από εδώ θα έρθει η πτώση σου, να το ξέρεις. Και ό,τι κι αν κάνεις, όσα δικά σου τσιράκια κι αν ενεργοποιήσεις, γιατί τσιράκια σου είναι, και όσο κι αν προσπαθείς να κοροϊδέψεις τον κόσμο, χρησιμοποιώντας όποιον μπορείς και όπως μπορείς, δεν αλλάζει η κατάσταση αυτή. Να το ξέρεις. Έρχεται η ανατροπή. Μου λέει ο άλλος, Γρηγόρη, λέει, τι καφέ πίνεις? Του λέω γλυκό, γιατί? Φρέντος, πες γλυκό, γιατί? Γιατί λέει, διάβασα μια έρευνα στο διαδίκτυο που λέει ότι αν πίνεις φέντο εσπρέσο γλυκό είσαι ψυχοπαθής. Ναι, οι άλλοι ας πούμε που πίνουν καπουτσίνο με στέβια και γάλα αμυγδάλου είναι καλά. Εγώ σας θέω πάλι. Και ποιος την έκανε αυτή την έρευνα και πώς έβγαλε αυτό το πόρισμα που πιστεύετε ότι διαβάζετε στο διαδίκτυο. Εδώ η Νέα Αριστερά κάνει δική της δημοσκόπηση και βγάζει ότι είναι πρώτη. Και δεν υπάρχει Νέα Αριστερά. Τα έχουν παραιτηθεί όλοι και εκεί. Μην πιστεύετε ότι διαβάζετε. Να τελειώνουμε με τις βλακίες. Εν τω μεταξύ ρωτάω και λέω, ρε φίλε, υπάρχουν ορθόδοξοι οι οποίοι αποδέχονται μέσα στην εκκλησία να ακούγονται ψαλμωδίες στα αραβικά? Άλλο και αυτό τώρα. Σε μια εκκλησία λέει πήγανε μέσα και ακούσανε λέει ψαλμωδίες στα αραβικά. Πριν κάτι μήνες μέσα στην εκκλησία οι άλλοι βάλαν τα μπουζούκια και τις κιθάρες και κάνανε live εκεί πέρα, τραγουδούσαν. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Οι άλλοι βγάζουν πανεπιστήμιο με το ChatGPT, με την τεχνητή νοημοσύνη. Καθηγητές δεν ενδιαφέρονται. Σου λέει, τι μου έφερε εμένα μια εργασία εδώ πέρα, όλα τέλεια. 20. Βγαίνει μετά ο άλλος, κουπούκι. Γιατί μας νοιάζει? Σου λέει ο καθηγητής, εμείς σε 30 χρόνια δεν θα ζούμε. Έχει λαλήσει ο κόσμος, φίλοι μου. Εδώ βγαίνει ρε στην Αγγλία, στη Γαλλία, συγγνώμη, βγαίνει στη Γαλλία βουλευτής της ριζοσπαστικής αριστεράς και λέει, ακούστε εδώ, βουλευτής της ριζοσπαστικής αριστεράς στη Γαλλία, λέει, λευκοί Γάλλοι έχετε ήδη χάσει, τους λέει, ένας στους τρεις Γάλλους λέει κατάγεται από τη μετανάστευση, δεν έχει λέει νόημα να συνεχίσετε να υπερασπίζεστε τη χώρα. Ωραία, να ονομάσουν τότε και τη Γαλλία Βόρεια Αφρική ή Νέο Μαρόκο ή Νέα Αλγερία, για να είναι ευχαριστημένοι όλοι αυτοί της αριστεράς. Και αυτό ονομάζεται ρατσισμός για εμένα. Ονομάζεται ρατσισμός. Οι αριστεροί είναι ρατσιστές με τους λευκούς Γάλλους εκεί πέρα και στην Ελλάδα είστε ρατσιστές με τους Έλληνες. Ο Έλληνας δέχεται ρατσισμό, ναι. Είστε ρατσιστές με τους Έλληνες. Όλοι οι άλλοι δεν σας ενοχλούνε. Σας ενοχλούνε μόνο οι Έλληνες. Ό,τι κι αν κάνει ο Έλληνας, φταίει. Ό,τι κι αν κάνουν οι παράνομοι μετανάστες, δεν φταίνε. Εδώ βγαίνει δημοσιογράφος της ΕΡΤ και λέει, μου ζητήθηκε από το Υπουργείο να στείλω το ρεπορτάζ μου για έγκριση. Το καταλαβαίνετε? Το Υπουργείο είπε σε δημοσιογράφο στην ΕΡΤ να στείλει το ρεπορτάζ του για έγκριση. Μήπως θέλει το Υπουργείο απευθείας να στέλνει τι ρεπορτάζ να κάνουν οι δημοσιογράφοι? Παπαχλιμίτζουρας εκεί πέρα τι έχει να πει για όλα αυτά? Λέει τίποτα? Ή κάθεται με το κουστούμάκι και τη γραβάτα και παρατηρεί? Και μου στέλνανε χθες, παραιτήθηκε η Θεοδόρα Τζάκρη. Και θα βάλω τώρα τη γάτα μου να κλαίει. Μα η Τζάκρη Πασόκ ήτανε και στο Πασόκ θα επιστρέψει. Αφού ο Κασελάκης επέλεξε να κάνει podcast. Αφού έγινε κολλητός με τον Άδωνη. Τι περιμένατε, κάτι καλύτερο? Τι περιμένετε από όλους αυτούς? Ότι θα είναι σοβαρή? Σοβαρά τώρα? Έχουμε τώρα και ένα καινούριο κόλπο που όλοι λένε ότι ακούστε να δείτε, η φωτογραφία αυτή είναι AI, η άλλη φωτογραφία δεν είναι αληθινή, δεν μπορεί πλέον κανένας να ισχυριστεί τίποτα. Γιατί θα πει ο άλλος η φωτογραφία είναι ψεύτικη, είναι φτιάξει τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για να ελέγξετε αν η φωτογραφία είναι γνήσια. Υπάρχει η γεωμετρία της προοπτικής, υπάρχουν οι σκιές, υπάρχουν πιθανά ίχνη τα οποία αφήνει η τεχνητή νοημοσύνη όταν φτιάχνει μια φωτογραφία. Υπάρχουν ασυνέπειες και ασυνέχειες. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να ανακαλύψει κάποιος έναν έλεγχο μιας φωτογραφίας. Οπότε μην τρελαίνεστε. Πάρα πολύ εύκολο να ελέγξετε αν μια φωτογραφία έχει φτιαχτεί έτσι. Για να μην σας λένε και βλακίες, σας τα λέω αυτά. Δώσε λίγο, ναι, τους καινούριους υποψήφιους θα προλάβουμε, βέβαια, βέβαια. Καινούργιοι υποψήφοι για τη Νέα Δημοκρατία. Ο φωτογράφος από το GNTM, το Next Model της Ελλάδας. Ναι, εκείνος ο Φαλακρός, πώς το λένε, ρε, εκείνο το καράφλα. Τι να γράψω τώρα, πώς θα το ψάξω, περίμενε. Καράφλας, δώστε μου μισό λεπτό, ξέρετε, εγώ είμαι παιδί της πιάτσας, δεν μπορώ τώρα να κλείνω μικρό. Καράφλας από GNTM. Ένα λεπτάκι, δώστε μου να σας πω ποιος είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι ρε, τι είναι αυτός, ποιος Αντώνης Γιαμούρης, τι Καράφλας είπαμε. Έλα μωρέ τώρα, μην με τρελαίνεις κόλλη στο μυαλό μου. Ο Δημήτρης Κουλός. Έτσι δεν λέγεται. Ναι, αυτός πρέπει να. Ο Δημήτρης Κουλός. Από ό,τι φαίνεται θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Ε, ναι. Ροζ γραβάτα τα φοράει. Ε, βέβαια. Ο Κικίλιας το διάλεξε. Ποιος το διάλεξε. Ο Κακλαμάνης. Και τον άλλο να βάλε και τον άλλο να, ναι. Και έναν ακόμα. Αυτός έχει και δηλώσεις. Πώς το λένε αυτόν. Βισκαδουράκης. Δώστε να τον ακούσει ο λαός τι λέει. Ετοιμαστείτε πριν τις εκλογές. Θα πονέσουν τα μάτια μας. Και τα αυτιά μας.
0: Επομένως, θα σε δούμε υποψήφιο βουλευτή.
2: Ακόμα δεν το γνωρίζω. Εγώ την υπογραφή μου δεν την έχω βάλει. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε.
0: Είμαι έτοιμος, Άρχοντα. Είμαι εδώ.
2: Εννοείται.
0: Είμαι εδώ για σένα. Ναι.
2: Είμαι τον Πρωθυπουργό να τα βάλουμε κάτω να τα συζητήσουμε.
0: Εδώ ο παραγωγός είναι ο Πρωθυπουργός,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ο Άρχοντας.
0: Ναι.
2: Εάν γίνει αυτό.
1: Ο Άρχοντας. 11 λέει νέα πρόσωπα. Καλλιτέχνες, τραγουδιστές, οι οποίοι θα χρειαστούν σαλιάρα. Λοιπόν, σαλιάρα Focus FM σε όλους αυτούς. 11 νέα πρόσωπα, φωτογράφος είναι ο ένας. Όλοι έχουν τα κατάλληλα κριτήρια για να μπορέσουν να πάνε στις κάλπες. Και ο Αργυρός θα είναι. Ο Αργυρός είναι το ζωντανό παράδειγμα βασικά. Για ποιο λόγο ο Έλληνας είναι ακατάλληλος και δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά. Θα κατέβει ο Αργυρός στις εκλογές. Πόσες γυναίκες θα πάνε να τον ψηφίσουν, πείτε μου. Το ίδιο ισχύει και με τους άντρες. Μόλις βλέπουν μια ωραία πολιτικό, πατρέχουν να την ψηφίσουν. Να μην το πω τώρα στον αέρα. Λες και τι θα καταφέρετε δηλαδή αν την ψηφίσετε. Λες και άμα την ψηφίσετε, θα σας στείλει να βρεθείτε τώρα. Γελί, φαντάρι. Πόσες γυναίκες θα ψηφίσουνε, αλήθεια πείτε μου, τον Αργυρό. 20.000. Πόσα κοριτσάκια θα τρέξουν και θα πούνε, α, ο Αργυρός κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία, ας πάμε να τον ψηφίσουμε. Πόσοι. Για το Ρουβά, πόσες. Λέτε να ακούω αριθμούς θέλω. Πόσες γυναίκες θα πάνε να ψηφίσουνε Ρουβά ή Αργυρό αν κατέβουν με τη Νέα Δημοκρατία. Πόσες. 20.000. 30 λέει ο άλλος. 35% λέει η Νέα Δημοκρατία μόνο από τους τραγουδιστές που θα κατεβάσει. Ο άλλος μου στέλνει τώρα. Με Πασόκ λέει αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος έβγαινε στη σύνταξη. Δεν ξέρω τι λες λέει για το Ρουβά και τον Αργυρό. Εδώ ένα ολόκληρο νησί δήλωνε ότι είναι τυφλή. Και έπαιρναν επιδοτήσεις. Κάτσε τώρα με τα λαγοκέφαλα. Θα δεις τον Άδωνη να πηγαίνει να παίρνει να πούμε καμιά τράτα. Θα δεις να αρχίσει ο Άδωνης να δηλώνει καμιά τράτα με τα λαγοκέφαλα τώρα έτσι ως φύγε. Ναι. Μου την έπεσα, ναι. Μου την έπεσε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Κάγισε να με βρίζει. Γιατί ανέβασα μια φωτογραφία με τον Πλεύρη. Χαμός! Και τι είναι αυτά που κάνεις και το ένα, ρε, καλεσμένος μου ήταν ο άνθρωπος. Θα έχω και άλλους καλεσμένους σε αυτή τη τηλεοπτική εκπομπή που λέγεται Ανάλυση Σκέψης. Θα είναι και από τον αριστερό χώρο κάποιοι. Δηλαδή, άμα θα ανεβάσω και εμένα με τον αριστερό χώρο τώρα να δίνω το χέρι έτσι που έχουν μια άλλη ιδεολογία, μα η εκπομπή λέγεται ανάλυση σκέψης. Τι δεν καταλαβαίνετε, αναλύουμε τη σκέψη του άλλου. Όποιος κι αν είναι αυτός. Εσείς αντί για να σκεφτείτε ότι έχετε ταλκά να βάλετε νηφικό και να πάτε στην εκκλησία να παντρευτείτε δύο γυναίκες, πηγαίνετε στο Δημαρχείο. Πρέπει να βάλεις νηφικό, βάλ το νηφικό και πας στο Δημαρχείο. Αφού το νηφικό υποτίθεται ανήκει στην Ορθοδοξία και το έθιμο όλο αυτό με το γάμο. Δηλαδή θέλετε να είστε επιλεκτικά Ορθόδοξοι. Ρε τι πρόβλημα υπάρχει. Ο φτωχός δουλεύει, ο πλούσιος εκμεταλλεύεται το φτωχό, ο στρατιώτης τους φυλάει και τους δύο, ο φορολογούμενος πληρώνει και για τους τρεις, οι τεμπέληδες ξεκουράζονται με ένα μπροστινό και δεν τους ενδιαφέρει για τους υπόλοιπους τέσσερις, ο μεθυσμένος πίνει για τους πέντε, ο τραπεζίτης τους εξαπατά όλους, ο δικηγόρος τους κοροϊδεύει και τους εφτά, ο γιατρός προσπαθεί να τους σώσει και τους οχτώ, πολλές φορές και όχι, γιατί έχει συνεργασία με φαρμακοβιομηχανίες. Ο πολιτικός ζει στην πλάτη και τον εννιά και ο νεκροθάφτης τους στάβει όλους. Άρα να ξέρετε ότι στο τελικό στάδιο όταν θα φτάσετε θα αντικρίσετε τον νεκροθάφτη, αν τον αντικρίσετε. Που δεν νομίζω. Όπως φωνάζαμε ένα σύνθημα στην Τούμπα, κουφάλα νεκροθάφτη, εμείς θα σε θάψουμε πρώτοι. Καλό θα ήτανε κάθε μέρα να αφιερώνετε περίπου 5 λεπτά για να ουρλιάζετε. Να πηγαίνετε σε ένα σημείο που δεν σας ακούει κανένας και να ουρλιάζετε 5 λεπτά συνεχόμενα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αποσυμπίεση. Γιατί τώρα τι κάνετε, αντί για να ουρλιάζετε, μπαίνετε στα προφίλ μου στο διαδίκτυο και με βρίζετε. Πηγαίνετε ρε σε ένα βουνό, κάπου σε ένα ποτάμι και ουρλιάξτε 5 λεπτά. Δεν θα θέλετε ούτε να σχολιάσετε σε όλες αυτές τις πλατφόρμες και σε όλες αυτές τις εφαρμογές. Ακούστε που σας λέω.

σεβασμός έχει κάποια συγκεκριμένα θεμέλια και επέλεξα σήμερα λίγο να ανεβάσω κάποια πράγματα για να μπορέσετε να καταλάβετε ότι πρέπει να είστε ευγενικοί με όλους. Το ότι πρέπει να υπάρχει πέρα το σεβασμό και άλλο σεβασμό. Γιατί πρέπει να σεβόμαστε και τον εαυτό μας αλλά και τους διπλανούς μας. Ωραία. Πάνω απ' όλα δεν είναι σωστό να εκφοβίζουμε ούτε να χειραγωγούμε τους γύρω μας. Πρέπει να τους σεβόμαστε όλους και αυτούς και τον προσωπικό τους χώρο. Εντάξει, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει δηλαδή να μιλάμε με σωστό τρόπο και να λέμε την αλήθεια. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι γουστάρει, γιατί η δράση φέρνει αντίδραση. Επίσης, σαν λαός πρέπει επιτέλους να συζητήσουμε για τη λέξη υποστήριξη. Πρέπει να υποστηρίζουμε ένας τον άλλον. Να ακούμε ο ένας τον άλλον. Να υπάρχει κατανόηση. Να προσφέρουμε ανοιχτόχερα εμψύχωση. Να ακούμε τι λένε οι υπόλοιποι και αν δεν συμφωνούμε δεν πρέπει να τους βρίζουμε. Τουλάχιστον όμως να έχουμε τη δική μας άποψη, τη δική μας αντίληψη, το δικό μας τρόπο σκέψης. Αλλά να ανταλλάζουμε απόψεις με ευγένεια και να αξιολογούμε τη γνώμη του αλλού. Και αν κάτι, ξαναλέω, δεν μας αρέσει, να το σχολιάζουμε. Να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια συνεργασία. Να αποδέχομαι ότι ο άλλος δίπλα μου είναι παράλογος ή το έχει κάψει. Πώς αλλιώς να σας το πω. Και πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν γίνεται να παίρνουν αποφάσεις για όλους μας αυτοί που το έχουν κάψει. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Έχω τη διάθεση να συμβιβαστώ με τον οποιοδήποτε και να μιλήσω με τον οποιοδήποτε και να συζητήσω με τον οποιοδήποτε. Να συμβιβαστώ δεν ακούγεται σωστό, όχι. Να κάτσω και να μιλήσω με τον οποιοδήποτε. Αυτό ήθελα να πω. Έχω τη διάθεση να κάτσω να μιλήσω με τον οποιοδήποτε. Αλλά άμα δω ότι αυτός ο οποιοσδήποτε δεν σκέφτεται λογικά, δεν θα συνεχίσω τη συζήτηση προφανώς. Και προφανώς θα καταλάβω ότι είναι ακατάλληλος για να πάρει αποφάσεις. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή επιτέλους, από την οποία θα περνάνε οι Έλληνες πολίτες για να μπορούμε να ξέρουμε αν είναι κατάλληλοι να πάνε να ψηφίσουν. Και από την ίδια επιτροπή θα πρέπει να περνάνε και όσοι είναι υποψήφοι για να γίνουν πολιτικοί. Άμα ο άλλος λέει χαζομάρες, άμα ο άλλος λέει αρλούμπες, άμα ο άλλος είναι αλκοολικός, άμα ο άλλος είναι χρήστης ναρκωτικών, άμα ο άλλος είναι παράλογος ή δεν έχει, ας πούμε, το κατάλληλο IQ για να μπορέσει να αντιληφθεί κάποια πράγματα, δεν μπορούμε να το βάλουμε να κυβερνήσει τη χώρα. Πρέπει να δημιουργηθούν αυτές οι επιτροπές και να ελέγχουν όλους αυτούς που τρέχουν για μια καρέκλα. Και κατεβαίνουν οι υποψήφια, η Σάρα και η Μάρα, χωρίς να έχω πρόβλημα με συγκεκριμένες Σάρες και Μάρες. Ναι, και ας έπεφτε το εκλογικό σώμα στο μισό εκατομμύριο. Τι να κάνουμε δηλαδή, από το να έχουμε 10 εκατομμύρια εκλογικό σώμα και οι μισοί να μην ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Οι μισοί να μην ξέρουν τι σημαίνει η λέξη τηλεδιοίκηση. Καλύτερα θα ήταν. Εδώ πέρα ο Θεοδωρικάκος μας λέει ότι το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα. Ποιο πλαφόν, αφού δεν έχετε βάλει πλαφόν πουθενά. Εδώ λες τον άλλον, ρε, έχουνε πρόβλημα κάτω στην Πελοπόννησο. Το ίδιο πρόβλημα που έχουν και οι Αλβανοί. Και σου λέει δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το πιο σημαντικό σας το κράτησα για το τέλος. Και θέλω να τα ακούσετε. Γιατί είναι το πιο σημαντικό, ξαναλέω. Αυτό που θα αναφέρω τώρα είναι το πιο σημαντικό. Γιατί συμβαίνει κάτι πολύ ύποπτο στη μαγευτική και προστατευόμενη ελέα της Μεσσηνίας. Κάτι πολύ ύποπτο. Η παραλία σε εκείνη την περιοχή, στην ελέα της Μεσσηνίας, έχει περικυκλωθεί με μια περίφραξη, με ακατάλληλο τρόπο. Και το καταγγέλουν οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της περιοχής. Ποιοι είναι αυτοί που βάλανε περίφραξη στη συγκεκριμένη παραλία και τι σχέση έχει αυτός ο φράχτης εκεί πέρα? Είναι παρόμοιος με το φράχτη στα Τύρανα,
Στην Αλβανία βασικά, εκεί πέρα στο συγκεκριμένο σημείο που αντέδρασαν οι Αλβανοί στα τύρανα και πήγανε και τα σπάσανε όλα. Που φωνάζουνε ότι η Αλβανία δεν είναι προσπόληση. Μήπως να φωνάξουμε σιγά σιγά ότι η Μεσσηνία δεν είναι προσπόληση. Ήρεμα ρωτάω. Μήπως ήταν να γίνει στην Αλβανία και τελικά θα γίνει στη Μεσσηνία. Και μήπως έχω δίκιο που λέω τόσο καιρό ότι οι Αλβανοί αντέδρασαν ενώ οι Έλληνες θα το αποδεχθούνε και θα κοιμούνται όρθιοι. Απ' την περιοχή έχουμε ακροατές εκεί πέρα στη Μεσσηνία. Για πείτε μας, έχουν βάλει περίφραξη ή δεν έχουν βάλει περίφραξη στη συγκεκριμένη παραλία? Συμβαίνει κάτι αντίστοιχο ή δεν συμβαίνει? Και ενημερώστε φυσικά και το Δήμο που υποτίθεται δεν ξέρει, που όλοι βαράνε προσοχή, την περιφέρεια και τον ελληνικό λαό. Τον ελληνικό λαό που τον έχετε βουτήξει στο ψέμα, στη διαφθορά και στην προπαγάνδα. Μπήκε ή δεν μπήκε περίφραξη στη μαγευτική ελαία της Μεσσηνίας, στην παραλία? Για ψάξτε το! Για δείτε το! Και τα ξαναλέμε. Αν δεν είστε αποβλακωμένοι στο Μουντιάλ.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα ο Γρηγόρης Ερέτης. Ο Δήμος λέει, ξέρει αλλά δεν κάνει τίποτα. Και η περιφέρεια το ίδιο, ναι. Αφού έχει πέσει γραμμή από το Μαξίμου. Ο λαός τι κάνει, ρωτάω. Ο λαός τι κάνει. Γνωρίζει. Καταλαβαίνει. Αντιλαμβάνεται. Αντιδράει. Κάνει κάτι τελικά ο λαός. Ή βαράει και αυτός προσοχή μπροστά στα συμφέροντα. Δεύτερη ώρα θα επανέλθω με τον κύριο Ηλιόπουλο να μιλήσουμε για ένα εξώδικο που στην πορεία θα γίνει και μήνυση από ό,τι καταλαβαίνω στο Στουρνάρα και σε διάφορους άλλους φορείς, σε διάφορες άλλες υπηρεσίες από Ίνκα, από πολλούς. Έχει εδώ πέρα, έχει ζουμί το θέμα. Δεύτερη ώρα ο κύριος Ηλιόπουλος θα μας ενημερώσει για αυτό το εξώδικο και για αυτές τις μηνύσεις που πρόκειται να γίνουν, διότι...
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Η πλήρης ατζέντα των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Την συνάντηση έκανε γνωστή η κυρία Γκιλφόιλ από τα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έγινε στα πλαίσια των καθηκόντων της για συνεργασία με πολιτικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Ανίποτος ο θρήνος στη Βενεζουέλα, στους 1.450 έφτασαν οι νεκροί από τους σεισμούς, ενώ σε θαύμα αποδίδεται πλέον η κάθε διάσωση εγκλωβισμένων κάτω από τόνους ερειπίων. Δυστυχώς ο αριθμός των θανάτων συνεχώς διευρύνεται, ενώ ο αριθμός των κτηρίων που κατέρευσαν ανέρχεται στα 774, από τα οποία τα 189 κατέρευσαν ολοσχερώς. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τις 3.500, ενώ 14.400 αγνοούμενοι ευτυχώς βρέθηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν όμως ακόμα περίπου 50.000 αγνοούμενοι. Στο μεταξύ, μέσα στο Σαββατοκύριακο έφτασαν στο Καράκας της Βενεζουέλας 2.200 διασώστες από τουλάχιστον 27 χώρες με ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένους σκύλους, αλλά και κινητές νοσοκομιακές μονάδες, ρούχισμο και νερό. Αποχωρεί από το κόμμα Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, η βουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη. Στην ανακοίνωση αποχώρησής της αφήνει εχμές για δεξιά απόκληση του Προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη στην ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συμπολιτών της στην Μπέλα, αλλά και την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά της ταυτότητα. Με αναφορά της προς την εισαγγελία, η Τροχέα Πατρών ζητά τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για τη μη λειτουργία του ανελκυστήρα στο κτίριο της Ανθούπολης, όπου στεγάζονται η Τροχέα και το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Ο ανελκυστήρας παραμένει εκτός λειτουργίας από τα τέλη του 2024 και το πρόβλημα έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, καθώς επηρεάζει καθημερινά τόσο τη λειτουργία των υπηρεσιών της αστυνομίας, όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πάντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν συμπολίτες με κινητικά προβλήματα που αναγκάζονται να περιμένουν στην είσοδο του κτηρίου και εξυπηρετούνται από τους αστυνομικούς που ανεβοκατεβαίνουν με τα πόδια τους ορόφους. Σημειώνεται ότι το πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και 2 χρόνια οφείλεται κυρίως σε εκκρεμότητα που υπάρχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου και τις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε χθες το πρωί σε προχωρημένη σύψη στα Μποζαΐτικα. Επί τόπου η αστυνομία και ιατροδικαστής που διενήργησε αυτοψία. Η σωρός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να ταυτοποιηθεί η γυναίκα και να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της. Υψηλόβαθμος αξιωματικός αστυνομίας συνελήφθη χθες για ξυλοδαρμό κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρχηγείου, αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι αντιλήφθησαν το περιστατικό, ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία προέβη στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του ξυλοδαρμού και να αποδοθούν πειθαρχικές ευθύνες. Σοκ προκάλεσε στην περιοχή της Λωκρίδας στη Φθιώτιδα καταγγελία για ασέλγεια 65χρονου κατά 12χρονου αγοριού. Ο 65χρονος συνελήφθη μετά από ένταλμα του ανακριτή Λαμίας.
1: Καιρός.
4: Άνοδος θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, άνεμη ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασίες από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
12: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
13: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312.
1: Coffee Market Stores, η αγαπημένη στάση της ημέρας.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
15: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
16: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
15: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
16: Ράδιο Γάμα 94 FM στον κόσμο.
17: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
18: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
19: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
20: Πληροφορίες Λέοντο Σοφού 3.
21: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
22: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
23: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
24: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
25: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
26: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
27: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
28: Με το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στο με το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός.

παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Εντάξει, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εννοώ με τι τίνος. Έτσι.

Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την ποινική κύρωση. Αυτό πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε τόσο ένα και περισσότερο. Τα σκάνδαλα του οποία έγινε και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.

Σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ηλιόπουλο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν με τα εξώδικα, με τις μηνύσεις, με τον τρόπο που προσπαθούν να δικαιωθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι οργανισμοί, κάποιες υπηρεσίες, κάποιες κοινωνικές ομάδες. Κάποιοι πιστεύουν ότι όλα αυτά δεν έχουν νόημα και αυτό είναι που θέλει και το σύστημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορείς πολλά να καταφέρεις. Μπορεί η δικαιοσύνη να δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις, αλλά σε μαζικές μηνύσεις και σε μαζικές κινητοποιήσεις δεν μπορούν να μας βγάλουν όλους τρελούς. Και όταν είμαστε ενωμένοι έχουμε πολύ δύναμη και πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Δηλαδή, όταν μαθαίνεις τώρα ότι η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, ας πούμε, ή Νοτιοδυτικής Ελλάδος, μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο Κεφαλονιάς, μαζί με την Ένωση Καταναλωτών, μαζί με την Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος ή την Ίνκα, το Ίνκα, και πάει λέγοντας, καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα δεν μπορούν να μην απαντήσουν. Δεν μπορούν να μην πούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Οι δικαστές πάνω απ' όλα μπορούν μία φορά να δεχθούν την πολιτική παρέμβαση, στο εφετείο ξανά, αλλά όταν υπάρχουν και άλλες δίκες παράλληλα, ζορίζονται και αυτή η πίεση κάπου θα βγάλει. Κάπου θα βγάλει. Σίγουρα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το παγκόσμιο παιχνίδι με τα λεφτά, με το Ταμείο Ανάκαμψης, με τις εταιρείες που πήραν επιδοτήσεις και μετά τις πουλήσανε σε Ουκρανούς, σε Εβραίους και όλα αυτά. Ξέρετε, τώρα εδώ πέρα είναι κόλπα σοβαρά αυτά. Αν πάρεις παράδειγμα τώρα κάποιες εταιρείες πουλερικών που δεχθήκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης λεφτά και μετά πούλησαν όλο το γκολοσό, όλο τον όμιλο σε Ουκρανούς, καταλαβαίνετε ότι κάτι παίζει εδώ. Κάτι έχει συμβεί. Κολπογκρόσο. Όμως επίσης πρέπει κάποτε να εξετάσουμε γιατί ακριβώς έχει συμβεί

με τα σούπερ μάρκετ. Με τους παραγωγούς μας. Και με πολλά άλλα θέματα. Γιατί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Ανάπτυξης και όλα αυτά τα υπουργεία ευθύνονται, και όσοι είναι υπουργοί, και Φλωρίδηδες και Πιερακάκηδες, όλοι ευθύνονται για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Αυτοί είναι οι πρώτοι που ευθύνονται. Και όλοι αυτοί μαζί είναι η Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται με το ελληνικό κτηματολόγιο? Τι γίνεται με την Τράπεζα της Ελλάδας? Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης τι κάνει? Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους τι κάνει? Ο συνήγορος του καταναλωτή τι κάνει? Ο Τηρεσίας τι κάνει? Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τι κάνουν? Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τι κάνει? Έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τον κύριο Ηλιόπουλο. Δώστε μου ένα λεπτό να τον καλέσω.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο. Καλησπέρα κύριε Ηλιόπουλε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Να είστε καλά επίσης, εύχομαι.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, βλέπω το ότι υπάρχει ένα έγγραφο και διάφοροι άνθρωποι, διάφοροι οργανισμοί, διάφορες υπηρεσίες απευθύνονται προς τον κύριο Στουρνάρα και ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα. Θέλετε να μας ενημερώσετε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει για να καταλάβει το ακροατήριο?
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ βασικό έλλειμμα διαφάνειας και δημοσίου ελέγχου σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει με τις απαιτήσεις τις διαρκώς αυξανόμενες των περίφημων funds. Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία, δεν υφίστανται επενδυτές οι οποίοι κατά το αφήγημα έχουν αγοράσει αυτές τις απαιτήσεις και μάλιστα με δισεκατομμυρίων κρατικές εγγυήσεις. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, γίνεται ένα πλιάτσικο σε βάρος της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Έχει εξαπατηθεί η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που έχουν συμμετάσχει στην έγκριση των προγραμμάτων Ηρακλής, γιατί λείπει η βασική προϋπόθεση, δηλαδή της πραγματικής πώλησης, και μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 513 του αστικού κώδικα. Επομένως, δεν έχουμε πώληση, έχουμε στην καλύτερη περίπτωση καταπιστευματικής φύσεως δικαιοπραξίες, οι οποίες απαγορεύονται ρητά στον νόμο. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί? Γι' αυτό και βέβαια, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, δεν έχει έρθει ποτέ ένας πλήρης φάκελος με όλα τα νομοποιητικά έγγραφα αυτών των κατασκευασμάτων. Αρκεί εννοώ σε επίπεδο δικαστηρίων.
0: Ναι.
1: Η Τράπεζα της Ελλάδος δηλώνει ότι αγνοεί ποιοι είναι, αν υπάρχουν, οι πραγματικοί επενδυτές. Ελέγχει πλημελέστατα τις εταιρείες διαχείρισης, γιατί κατά το άρθρο 2 του νόμου 4354, μέσα σε 10 μέρες υποτίθεται η σύμβαση διαχείρισης κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μα δεν έχει εμφανιστεί μία πλήρης και σύμφωνη με τον νόμο σύμβαση διαχείρισης ποτέ σε δικαστήριο. Τι ελέγχει λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας? Και προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι χάνονται καθημερινά περιουσίες Ελλήνων, και όπως γνωρίζετε αγοράζονται κυρίως από αλλοδαπούς ή από κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι μετά ανεβάζουν τα μισθώματα στα ύψη, και βέβαια γι' αυτό δημιουργείται και η κρίση στέγης, αλλά βάζουν χέρι στη δημόσια περιουσία μέσω των προγραμμάτων Ηρακλής, γιατί τα προγράμματα Ηρακλής, ακούστε το αυτό, δεν έχουν οροφή. Άρα, πού είναι εδώ ο δημόσιος έλεγχος? Εγγυάται το ελληνικό δημόσιο μέσω όλων των φορέων εξουσίας και εποπτείας σε αγνώστους, δίχως όριο, σε βάρος ουσιαστικά του δημοσίου συμφέροντος και των αποθεμάτων των οικονομικών και των επομένων γενεών, γιατί πολλά από αυτά τα προγράμματα έχουν λήξει το 2060 και το 2080. Ποιος λοιπόν τότε θα μπορέσει να αμυνθεί από τους απογόνους μας στις απαιτήσεις που θα εκφράζουν αυτοί οι άγνωστοι? Τώρα, οι άγνωστοι στην ουσία είναι πραγματικά άγνωστοι, γιατί τις ένιωρ ομολογίες, δηλαδή τις ομολογίες που έχουν υψηλή εγγυητική κάλυψη αλλά και απόδοση, τις έχουν στους ισολογισμούς τους, τους διατηρούν οι τράπεζες. Πώς λοιπόν έγινε μεταβίβαση αφού παραμένουν στη δική τους κατοχή? Τι παιχνίδι ακριβώς παίζεται μπροστά στα μάτια μας?
0: Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Ηλιόπουλε, ότι μετά τον νόμο Κατσέλη και μετά από αυτά τα προγράμματα Ηρακλής, κάποιοι πιάστηκαν στα πράσα. Όπως μιλάω συγκεκριμένα για το σκάνδαλο του Πάτσι. Γιατί δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Το ένα φέρνει το άλλο.
1: Μα δεν είναι μόνο το σκάνδαλο Πάτσι. Ένα σωρό δικηγορικά γραφεία έχουν σχέση με πολιτευτές κομμάτων. Μέλη που είναι στα διοικητικά συμβούλια και νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών των εταιριών έχουν σχέση με πολιτικά πρόσωπα, είτε της παρούσας είτε της προηγούμενης κυβέρνησης, γιατί όλα αυτά βέβαια ξεκίνησαν αμυθεύματα επί Αλέξη. Αυτός μας είπε ότι θα έρθουν funds ενώ ήταν το αφήγημα που τότε ξεκίνησε, ότι ήταν δίθεν μνημονιακό μέτρο να έρθουν κεφάλαια από το εξωτερικό, τα οποία θα αγόραζαν υποτίθεται τα προβληματικά δάνεια κτλ. Θα πρέπει να ρωτηθεί κυρίως αυτός ο κύριος στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων, όπως μας είπε πρόσφατα ο κύριος Γεωργιάδης, μιλάω για τον δυστυχώς υπουργό ακόμα, είπε εκεί ότι όχι μόνο τα δύο μεγάλα κόμματα δεν πρόκειται, Πασόκ και Δημοκρατία, να πληρώσουν ποτέ τα δάνειά τους, αλλά ότι αυτά επί της ουσίας έχουν εξοφληθεί, γιατί ήταν μέσα στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων και επομένως η τράπεζα έχει υπερκαλύψει κάθε απέτηση και δεν υπάρχει ζημία. Τι είδους λοιπόν θέατρο του παραλόγου παίζεται μπροστά στα μάτια μας? Τα ίδια είχαν ακουστεί και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής το 2016, όπου κατέθεται η αρμόδια του αρμοδίου τμήματος προϊσταμένη της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία κατέθεσε ακριβώς αυτό που είπε και ο Γεωργιάδης, ότι δηλαδή τα κόκκινα δάνεια εντάχθηκαν, αυτή ήταν και η αιτία των ανακεφαλαιοποιήσεων, ως αμετάκλητη ζημία, και επομένως τους ισολογισμούς έχουν εκμηδενιστεί ως αξίες. Πώς λοιπόν, ενώ ο νόμος επιβάλλει την πώληση στη λογιστική αξία, υποτίθεται πολλούν, οι κύριοι αυτοί μεταβιβάζουν και ανακτούν? Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει το φαινόμενο της ανάκτησης από τις τράπεζες. Μα παίζουμε νομίζω ένα απόλυτο θέατρο διακομόδησης κάθε έννοιας νομιμότητας. Γιατί όταν τιτλοποιείται μία απέτηση, οι ομολογοί όχι που έχουν πλέον τους τίτλους, κατά πλειοψηφία αποφασίζουν και απαγορεύεται η επανατιτλοποίηση και αποτιτλοποίηση. Πώς λοιπόν μια τράπεζα, εάν δεν αποτιτλοποιηθεί και μετά πώς ξαναπουλά, εάν δεν επανατιτλοποιηθεί μια τέτοια απέτηση? Υπάρχει απόφαση λοιπόν της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Και δεν υπάρχει μια ελεγκτική αρχή. Τα δικαστήρια είτε από άγνοια, είτε γιατί ζουν το θέατρο του παραλόγου δίχως να μπορέσουν να αντιδράσουν, είναι το παράθυρο του Overton που άνοιξε, είναι τα συμπεράσματα του πειράματος του Milgram, ότι αν κάτι λέγεται από θέση αυθεντίας, εδώ βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών, βγαίνει ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, που στην πραγματικότητα είναι ένας ιδιωτικός υπάλληλος μια άγνωστον προθέσεων εταιρείας, αυτό είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, αν καθίστε και δείτε το καταστατικό της. Βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τους πληστηριασμούς, γιατί αλλιώς για κάποιο λόγο που δεν σας εξηγούν κλειδονίζεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μα πώς, αφού απαλλάχθηκαν υποτίθεται από τα κόκκινα δάνεια, έχουμε αυτές τις επιπτώσεις σε βάρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος? Δηλαδή, εάν κάποιοι επενδυτές υποτίθεται στην Ιρλανδία ή στο Λουξεμβούργο κερδίσουν λιγότερα ή περισσότερα, φύγεται το δικό μας χρηματοπιστωτικό σύστημα? Άρα ομολογούν ότι τα συνεχίζουν να τα έχουν οι τράπεζες, αλλά οι τράπεζες έχουν υπερκαλυφθεί. Αν λοιπόν δεν είναι έτσι όπως τα λέμε, γιατί υπάρχουν στοιχεία που τα συγκοινοποιούν με αυτό το εξώδικο, ας βγουν να αντιλέξουν.
0: Ωραία, εσείς τώρα
1: έχουμε προειδοποιήσει ότι εάν εντός 10 ημερών από την τελευταία επίδοση, γιατί επιδίδεται παντού.
0: Κύριε Ελιόπουλε, συγγνώμη, ένα λεπτό για να μας τα πείτε. Για να μας τα πείτε όλα αυτά, για να καταλάβει και το ακροατήριο. Λοιπόν, εδώ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές, έχουν μαζευτεί συγκεκριμένοι άνθρωποι και έχουν κάνει μια αναφορά, ένα εξώδικο, μια δήλωση, μια πρόσκληση προς συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένες υπηρεσίες.
1: Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
0: Ωραία.
1: Είναι το ΙΝΚΑΣ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, και είναι επαγγελματικές ενώσεις, εμπορικοί σύλλογοι.
0: Λοιπόν, το ΙΝΚΑ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, μαζί με συγκεκριμένες ομοσπονδίες εμπορίου, μαζί με εμπορικούς συλλόγους, μαζί με ενώσεις καταναλωτών άλλες όπως είναι η δικαίωση και πάει λέγοντας, στέλνουν ένα εξώδικο, μια αναφορά προς το ακροατήριο, κύριε Ηλιόπουλε, απευθύνομαι για να καταλάβουν ακριβώς τι συζητάμε, προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Ιωάννη Στουρνάρα. Σωστά μέχρι εδώ?
1: Σωστά.
0: Και το κοινοποιούν αυτό και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην Ένωση Δικαστών και στην Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και στο Συμβολιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών και στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα διαβάζω ακριβώς όπως είναι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: χρειαζόμαστε.
1: Κάποιος στην Ελλάδα χωρίς αφημί και αγοράζει πράγματα χωρίς αφημί.
0: Η ΑΔΕ μας λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Γιατί οποιοδήποτε αποκτά δικαιώματα που αξιολογούνται οικονομικά, πολύ περισσότερο εμπράγματες αξίες και διασφαλίσεις, όπως είναι οι υποθήκες, όπως είναι οι προσημειώσεις, δεν μπορεί να μην διαθέτει αφημί. Πώς λοιπόν πηγαίνουν σε ένα χειροφυλακία και τους δέχονται? Με έναν αριθμό, λέει, Μητρώου στην Ιρλανδία, που ποτέ δεν έχουν φέρει μία βεβαίωση ότι συνεχίζουν να βρίσκονται σε λειτουργία. Έχουν την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση καμιά διακοσαριά από αυτά, τα ΦΑΤΣ, και την ίδια υποτίθεται νόμη εκπροσώπηση καμιά 150. Δηλαδή πώς διαφορετικά πρέπει να εμφανιστεί μία απάτη για να πούμε ότι τη βλέπουμε? Τι άλλο πρέπει να κάνουν? Να έρθουν και να το ομολογήσουν ανοιχτά, μα σχεδόν το κάνουν.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, θα μπορούσαμε να ονομάσουμε όλο αυτό που συμβαίνει απάτη?
0: Όχι απλώς απάτη, είναι κακουργηματική απάτη, εάν δεν δοθούν απαντήσεις, έτσι. Γιατί όταν δεν φέρουν κανένα παραστατικό, τι πρέπει να πούμε, επί 10 χρόνια υπάρχει κάποιος που να είναι καλόπιστος και να μην σου δείχνει τα στοιχεία που το νομιμοποιούν στα δικαστήρια? Με ένα σωρό προσχήματα δεν φέρνουν ούτε τα καταστατικά, ούτε τις αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, ούτε τις συμβάσεις όπως υπογράφηκαν. Οι συμβάσεις ενώ πώλησης και διαχείρισης δεν φέραν ποτέ απόδειξη καταβολής οποιοδήποτε ποσού. Το διανοείται κανείς αυτό? Αυτό αν ερχόταν μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και το έλεγε, θα την πετούσαν από το παράθυρο οι δικαστές. Θα λέγαν πού είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πού είναι το καταστατικό, πού είναι η βεβαίωση του γενή ότι υπάρχεις. Δεν μπορεί ένα νομικό πρόσωπο να παρίσταται σε δικαστήριο αν δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτό λέει, πάει για νομολογία. Εδώ όμως ακριβώς αυτό είναι που μας. Που πέτυχαν μέσω της προπαγάνδας, ζούμε μια τεράστια ψευδαίσθηση. Αυτό που μας λέει ο Πλάτωνος με το μύθο του Σπηλαίου. Δείτε την αλήθεια και όχι ό,τι υπαγορεύει ο φόβος, η απογοήτευση, η κατάθλιψη που μας έχουν δημιουργήσει, ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.
1: Ναι, φταίνε και οι θεσμοί, κύριε Λιόπουλε. Συγγνώμη λίγο, αφήστε με ένα λεπτό να σας εξηγήσω λίγο πώς το βλέπω εγώ το πράγμα, γιατί για μένα φταίνε οι θεσμοί. Και επειδή αναφέρατε.
0: Ένα λεπτό,
1: κύριε Λιόπουλε, γιατί αναφέρατε και το πείραμα του Μίλγραμ, και πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι μιλάμε για την τυφλή υπακοή στην εξουσία, γιατί αυτό απέδειξε αυτό εδώ το πείραμα. Το ότι ο άνθρωπος ο απλός δεν μπορεί να καταλάβει ότι τον κοροϊδεύουν και ότι του δίνουν εντολές, που στην τελική είναι εις βάρος του αυτές οι εντολές. Και βλέπουμε τώρα ότι κάποιοι άνθρωποι γνωρίζουν και εσκεμμένα κάνουν ό,τι κάνουν, γιατί δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, είτε γιατί έχουν παρανομή. Είτε γιατί τους χειραγωγούν, είτε γιατί τους κρατάνε, είτε γιατί έχουν βάλει κάπου την υπογραφή τους. Και σας ρωτάω ευθέως, κύριε Ηλιόπουλε, θεωρείτε λοιπόν ότι οι θεσμοί στην Ελλάδα δεν μπορούν να προστατεύσουν πλέον τον Έλληνα πολίτη και ότι δεν έχουμε τη δημοκρατία που θα έπρεπε και ότι μας κυβερνά ένα καθεστώς?
0: Φυσικά, αλλά το καθεστώς, όπως βλέπετε, δεν είναι μόνο του. Και οι υπόλοιποι που βάζουν πλάτη μέσα στο κοινοβούλιο, στο ίδιο καθεστώς ανήκουν. Και η εκκλησία που νομιμοποιεί είτε τα σκευάσματα ως εμβόλια. Γιατί εγώ περιμένω να αποδειχθεί από την ολοκλήρωση των μελετών, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, έχουν σταματήσει, ότι αυτό ήταν ωφέλιμο. Ήδη στην Αμερική γνωρίζετε την εξέλιξη των γεγονότων.
1: Βέβαια.
0: Επίσης, η αφετηρία αυτής της υπακοής, πάλι η Εκκλησία μας είπε ότι και ο προσωπικός αριθμός ή νέες ταυτότητες είναι μια χαρά.
1: Έτσι,
0: γιατί ανακατεύεται η Εκκλησία εκεί που είναι καθαρά νομικά ζητήματα? Ακριβώς για να ενισχύσει αυτό που είπατε, την τυφλή υπακοή.
1: Μα κατευθύνει τα μυαλά.
0: Αυτό το δόγμα εκεί.
1: Κατευθύνουν τα μυαλά οι συγκεκριμένοι. Δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Κατευθύνουν τα μυαλά, κύριε Ηλίου.
0: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο το λέω. Η Ορθοδοξία πηγάζει από την ελευθερία της επιλογής. Όχι από την υπαγόρευση και τον φόβο ότι αν δεν υπακούσεις θα σε βρούνε 1000 δεινά.
1: Έτσι. Ο καθένας αγωνίζεται για τη σωτηρία του. Δεν πρέπει να ακούμε ντε και καλά τι λένε οι παπάδες. Να το εξηγήσουμε αυτό. Γιατί οι συγκεκριμένοι παπάδες μπορεί να μην είναι καν ορθόδοξοι και απλά να εκπροσωπούν κάποιους συγκεκριμένους πατριάρχες ή κάποιες συγκεκριμένες κυβερνήσεις που έχουν δώσει χρήμα για να κατευθύνουν τον λαό σε λάθος μονοπάτια.
0: Δυστυχώς η Εκκλησία από καιρό έχει καταντήσει βοηθός μοναρχικών καθεστώτων και αντιλήψεων. Γιατί γνωρίζετε τι έχει γίνει και στο παρελθόν, αλλά από ό,τι βλέπω και τώρα δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση.
1: Έτσι.
0: Δυστυχώς από την επίσημη εκφράση της. Δεν μιλάω βέβαια για τους χιλιάδες κληρικούς ιερωμένους που με αυταπάρνηση και εκείνη.
1: Υπάρχουν και εξαιρέσεις, ναι, να μην τσουβαλιάζουν. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Απλά, κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Το ότι είναι υποχρεωμένοι να σας απαντήσουν, το γνωρίζουμε σύμφωνα με το άρθρο 10, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, η διαφάνεια είναι υποχρεωτική. Αλλά θεωρείτε ότι, γιατί εγώ τους έχω ικανούς, δεν θα σας απαντήσουν ή δεν θα λογοδοτήσουν, γιατί καλώς ή κακώς αυτό κάνουν τόσα χρόνια. Ούτε λογοδοτούν ούτε απαντάνε στον ελληνικό λαό.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουν να απαντήσουν. Αυτοί που είναι οι κυρίως υπεύθυνοι, οι προδήλως υπεύθυνοι, περιμένω να δω τι θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί αυτή η εργασία είναι περίπου 200 σελίδων ανάλυση και τεκμηρίωση με αποδεικτικά στοιχεία.
1: Έχει κοινοποιηθεί δηλαδή σε όλους τους πολιτικούς φορείς αυτό που μου στείλατε και εμένα?
0: Όχι ακόμα, γιατί είναι πολλοί αποδέκτες. Ήδη έχει ξεκινήσει όμως αυτό με κάποιους ρυθμούς.
1: Από
0: την ώρα λοιπόν που θα επιδοθεί και στον τελευταίο αποδέκτη, έχουμε θέσει μια προθεσμία 10 ημερών. Εάν δεν δούμε αντιδράσεις, εάν δεν δούμε δράσεις, εάν δεν δούμε διάψευση, τότε θα καλέσουμε κάθε Έλληνα πολίτη που θεωρούμε ότι στο σύνολό τους φύγονται, για να υποστηρίξει ό,τι ορίζει ο νόμος. Θα πρέπει να αναλάβουν οι αρμόδιοι εισαγγελείς να διερευνήσουν το θέμα και εφόσον καταλήξουν ότι υφίστανται στοιχεία, να...
1: Η αποστολή σε πάσες μέρες θα ολοκληρωθεί, κύριε Λιόπουλε.
0: Και τις σχετικές διώξεις. Γιατί έχουμε βεβαίως λόγω των... Η αποστολή θα ολοκληρωθεί, θεωρώ, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
1: Άρα από τη μέρα που θα το αποστείλετε σε όλους, να φανταστώ, θα δώσετε αυτή τη διορία.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, από τη μέρα που θα έχει φτάσει σε όλους, δηλαδή, θα πείτε ότι το έχουμε αποστείλει σε όλους και περιμένουμε δηλαδή μισό μήνα να μας απαντήσετε.
0: Επομένως, ο κύριος Τουνάρης είναι και σε πλεονεκτική θέση, γιατί το έλαβε πρώτος.
1: Το έλαβε πρώτος για να δούμε αν θα απαντήσει ή θα κάνει κάτι. Δεν νομίζω να κάνει κάτι, γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πίσω. Αλλά κάντε την ανάλυση σας και θα σας πω εγώ τι σκέφτηκα.
0: Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκαλυφθεί αυτό το σχέδιο, γιατί προφανέστατα δεν είναι προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Γιατί διαφορετικά θα το γνωρίζαμε.
1: Μα οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει.
0: Ναι, θα καταλάβουν. Θα πρέπει να αφυπνιστούμε, θέλουμε δεν θέλουμε, γιατί δεν μπορεί να αφήσουμε αυτό το χάλι στις επόμενες γενιές. Δεν μας οφείλουν τίποτε να πληρώσουν τα δικά μας φάλματα. Όπως και εμείς πληρώνουμε των προηγούμενων γενεών, γιατί αυτό συμβαίνει τα τελευταία 200 χρόνια. Απελευθερωθήκαμε, υποτίθεται, από τον Οθωμανικό ζυγό και μπήκαμε σε ένα ζυγό υποτιθέμενων χρεών, σε αγνώστους. Γνωρίζετε ότι τα δάνεια της ανεξαρτησίας δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ για τον αγώνα. Ίσα ίσα τροφοδότησαν δύο φιλίους πολέμους που έφτασαν την επανάσταση σε τέτοιο σημείο ώστε σχεδόν ανατραπεί από τον Ιβραήμ. Επομένως, πρέπει να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που επινόησαν η Ελλάδα να γίνει απική αχρέους και τι ακριβώς επιδίωξαν. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε εάν υπάρχει μνημόνιο το οποίο έχει γίνει πραγματικά, έχει εγκριθεί από τη Βουλή, εγκρίθηκε ένα προσχέδιό του, και κατά πόσο μας δεσμεύουν οποιαδήποτε τέτοια μέτρα, γιατί έτσι ήρθαν και τα πάντς, έτσι περιορίστηκε η ασφάλεια στο σιδηρόδρομο με τα γνωστά αποτελέσματα, έτσι μείναν ανεξέλεγκτοι αυτοί οι οποίοι εκμηδενίζουν ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα με όλες αυτές τις δράσεις διαφθοράς που βλέπουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τελικά βέβαια το καθεστώς, ακριβώς για να έχει όλους υπό έλεγχο, δημιούργησε και την κατάσταση με τις παρακολουθήσεις, οι οποίες βλέπετε ότι διστάζει υπερβολικά η ελληνική δικαιοσύνη να τις αναδείξει.
1: Θα πάμε στις παρακολουθήσεις. Θέλω την άποψή σας για αυτό το σκάνδαλο. Αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπω ότι απευθύνεστε και στο ελληνικό κτηματολόγιο. Έχουμε αποκαλύψει σε αυτή την εκπομπή, κύριε Ηλιόπουλε, ένα τεράστιο σκάνδαλο με το ελληνικό κτηματολόγιο, στο οποίο έχουν γίνει πράγματα και θαύματα, έτσι, και με την ψηφιοποίηση και το ποιοι κρυβόντουσαν από πίσω και το τι ακριβώς κάνουν με τα ορφανά αγροτεμάχια, με τα ορφανά οικόπεδα. Ακούστε τα αυτά, κύριε Λιόπουλε, όταν λέω ορφανά εννοώ διάφορα αγροτεμάχια και οικόπεδα τα οποία άνοικαν σε ανθρώπους που δεν τα άφησαν σε κάποιον. Δεν τα άφησαν σαν κληρονομιά σε κάποιο παιδί, τα πήρε το κράτος και πλέον δεν είναι κανενός. Αυτά, καλώς ή κακώς, δεν ελέγχεται αν περνάνε σε συγκεκριμένο ονοματεπώνυμα με χρησικτησία. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο κόλπο ανάμεσα σε δήμους, περιφέρειες και μεσίτες που έχουν το κτηματολόγιο, που γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα ορφανά και τα μοιράζουν, κύριε Ηλιόπουλε. Μιλάμε για μια πολιτική κλοπή και αυτή συμβαδίζει με αυτό που αναφέρετε εσείς με τα fund και τους services, γιατί και αυτό είναι ένα έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Και αν θέλετε πάνω σε όλα αυτά μπορούμε να προσθέσουμε και αυτό που γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί ποιος έδωσε το δικαίωμα σε όλους αυτούς να πάνε να τοποθετήσουν στα ελληνικά βουνά ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα χωρίς να δίνουν ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό? Πείτε μου, ποιος τους έδωσε την άδεια να εκμεταλλευτούν το δημόσιο πλούτο?
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε ότι το ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες, γιατί πραγματικά εδώ πρέπει να δούμε όλη την αλήθεια και το πώς κάποια απεργάζονται τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών μπροστά στα μάτια τους. Λοιπόν, έγινε αυτή η καταστροφή και επειδή δεν έχει αποταμιευτική υποδομή η Ελλάδα, το ρεύμα αυτό στέλνεται στην Βουλγαρία, η οποία μας το ξαναπουλάει.
1: Ναι.
0: Και επειδή αυτό δεν τους αρκεί, την τιμή τελικά διαμορφώνει η ακριβότερη αγορά ρεύματος, που βέβαια είναι τριπλάσια τουλάχιστον σε αξία, είναι αυτή από LNG. Και ερχόμαστε λοιπόν, ενώ έχουμε υποστεί αυτή την καταστροφή, ενώ συνεχώς χρηματοδοτούμε υποτίθεται την πράσινη ανάπτυξη και μετάβαση και όλα αυτά τα παραμύθια, και πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα της Ευρώπης, ενδεχομένως και παγκοσμίως. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, για να πλουτίζει παρέα του κυρίου Κυριάκου? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να ζητήσουμε το λόγο?
1: Βέβαια.
0: Δεν πρέπει κάποια στιγμή οι πολίτες ενωμένοι να βγουν μπροστά, όχι πίσω από προσωποπαγή κόμματα και...
1: Τον ζητάμε το λόγο καθημερινά, κύριε Ηλιόπουλε, εδώ και 10 χρόνια για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και δεν δεχόμαστε καμία απάντηση, και καμία απάντηση δεν θα λάβετε ούτε κι εσείς. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό, διότι αυτοί όλοι έχουν θράσος. Και καλώς ή κακώς συμφωνώ το ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε και να είμαστε ενωμένοι, αλλά έχουμε απέναντί μας ένα καθεστώς. Και η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι, αν μπορούμε με δημοκρατικό τρόπο και με μια διαμαρτυρία και με ένα συλλαλητήριο να πάμε κόντρα σε αυτούς τους θρασίδηλους?
0: Μα εννοείται. Καταρχάς, όπως βλέπετε, είναι σχεδόν άνοες. Δηλαδή, υπολογίζουν ότι με τα τεχνάσματα της προπαγάνδας και την γνώση υποτίθεται των κανόνων της κοινωνικής μηχανικής, δεν θα βρεθεί κανένας να είναι αρκετά αφυπνισμένος για να τους βάλει στη θέση τους. Λοιπόν, αυτό ακριβώς μπορούμε και θέλουμε να αποδείξουμε. Και νομίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης, εκτός από αυτούς οι οποίοι είναι πραγματικά άνοες ή θα πρέπει να δεχτούν ψυχιατρική συνδρομή, κάθε Έλληνας λοιπόν με μέσο νου μπορεί να τους αντιμετωπίσει και να τους ανατρέψει. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η ληστεία, αυτή η καταστρατήγηση κάθε έννοιας λογικής και κυρίως του νόμου σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και τελικά
1: εγώ το καταλαβαίνω.
0: Ζωής μας.
1: Το καταλαβαίνω. Θέλετε να σας πω και μια αλήθεια όμως, γιατί εγώ έχω επαφή με τους ανθρώπους καθημερινά μέσω από αυτής της τεράστιας ραδιοφωνικής παρέας που έχει χτιστεί. Να σας πω εγώ μια αλήθεια. Ότι ο ελληνικός λαός πλέον φοβάται να υποστηρίξει κάποιον, γιατί όλοι με το που δέχονται μια υποστήριξη κατεβαίνουν και κάνουν ένα κόμμα ή πάνε για να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Εγώ μιλάω με ονόματα. Το ίδιο πράγμα έγινε και με τα Τέμπη, κύριε Ηλιόπουλε, γιατί το ζήσατε ενεργά. Και σε μένα έρχονται διάφοροι δυσαρεστημένοι και μου λένε: δες εδώ, Γρηγόρη, στηρίξαμε την Καριστιανού και πήγε, έκανε κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πρωτογενή τομέα, με τους αγρότες που στηρίξανε Μόσχο και διάφορους άλλους και κατεβαίνουν με τον Τσίπρα. Και λέει ο ελληνικός λαός: ρε φίλε, κάθε φορά που κάποιος βγαίνει μπροστά και τον στηρίζουμε, στην τελική κάνει ή κόμμα ή κατεβαίνει υποψήφιος με κάποιο κόμμα. Για ποιο λόγο εγώ να αγωνίζομαι για να πάνε αυτοί να μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο? Ακούστε το αυτό που σας λέω, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει, και βέβαια εννοώ η ένωση όλων μας, όσων είμαστε νουνεχείς. Όσων δεν πιστεύουμε στην Αρμένη, αλλά γιατί δεν είμαστε άνοες, αυτό ήταν η αντίληψη στην αρχαιότητα, ότι μόνο οι άνοες πιστεύουν στην Ιμαρμένη, δηλαδή στη μοίρα την αναπόφευκτη. Ο νουνεχής άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος πληρεί στοιχειωδώς τα πρότυπα να λέγεται άνθρωπος, διαμορφώνει την πραγματικότητα. Έτσι, εδώ, ενώ έχουμε εργαλεία και όπλα, δηλαδή η ίδια η νομοθεσία ακόμη δεν έχει αλλάξει, μπορεί να υποστηρίξει την δημιουργία μιας θετικής πραγματικότητας για κάθε Έλληνα πολίτη, δεν αξιοποιείται. Τι πρέπει να κάνουμε? Να δημιουργήσουμε πυρήνες ενότητας δίχως προσωπολατρικές τάσεις. Δεν υπάρχει κανένας μεσίας που να ξεκινά με το εγώ.
1: Ναι, και μετά αυτοί οι πυρήνες. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε Λιόπουλε, ότι μετά αυτοί οι πυρήνες δεν θα εκμεταλλευτούν πάλι τον κόσμο για να πάνε να κάνουν ένα κόμμα και να πάρουν 10 άτομα μια καρέκλα και να τους συντηρούμε πάλι εμείς οι ίδιοι. Αυτό παθαίνει ο ελληνικός λαός κάθε φορά. Γι' αυτό είναι έτσι φοβικός.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις που προαναφέρατε, αλλά και αυτό που βλέπουμε τώρα να δημιουργείται με επίκεντρο τον Τσίπρα, υπάρχει μια προσωποπαγή, ένας προσωποπαγής προσανατολισμός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μας χρειάζονται βοσκοί. Βοσκοί τιμένες χρειάζονται μόνο στα πρόβατα. Εμείς είμαστε πολίτες και μπορούμε να ενωνόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Κάτω από μια ενιαία συμφωνία, κάτω από κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας της οποιασδήποτε συλλογικότητας. Και η άποψή μου ότι πρέπει να μπουν και ποινικές ρήτρες για όποιον εξυπνάκια θελήσει να αξιοποιήσει την εμπιστοσύνη για να παίξει το δικό του παιχνίδι.
1: Ωραίο αυτό που είπατε. Αυτό μου άρεσε.
0: 5 εκατομμύρια ποινική ρήτρα.
1: Μου άρεσε αυτό γιατί βαρέθηκα να βλέπω εθνοσωτήρες να ξεπετάγονται, κύριε Λιόπουλε.
0: Μα πρέπει να βρούμε μια λύση. Πρέπει να ανοίξουμε
1: ρήτρα.
0: Χώρο στους νέους ανθρώπους, στους νέους πολίτες. Υπάρχουν ένα σωρό ταλαντούχοι άνθρωποι που αξιοκρατικά θα μπορούσαν να αναλάβουν εκ περιτροπής και όχι πάνω από 4 χρόνια. Να εκπροσωπήσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους και δεν μπορούν να βρουν την οδό.
1: Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός.
0: Γιατί τους κατευθύνει το σύστημα.
1: Είμαι λίγο επιφυλακτικός με τους καθηγητές και τους μορφωμένους και τους ταλαντούχους. Γιατί με όσους μορφωμένους, ταλαντούχους και τέτοια που είχα σχέσεις και τους έβγαζα και στις εκπομπές, τελικά πήγαν και μου στήριξαν κάτι Σαμαράδες και κάτι Τσίπρες.
0: Δεν μίλησα για καθηγητές.
1: Όχι, όχι, γενικά μιλάω εγώ. Δεν μιλάω συγκεκριμένα.
0: Στα πλαίσια της αξιοκρατίας θα μπορούσαν πραγματικά να μας εκπροσωπήσουν.
1: Πρέπει να είναι ακέραιοι. Πρέπει να είναι ακέραιοι και να μην δέχονται να συμβιβάζονται, κύριε Ηλιόπουλε. Όλα τα άλλα δεν έχουν τόσο σημασία. Πρέπει να έχουν ιδεολογία.
0: Αυτό. Κοιτάξτε, ο επιτάφιος του Περικλή και η πολιτεία του Πλάτωνα πρέπει να διδάσκονται στην Ελλάδα από τα προνήπια. Να μην πω από τους παιδικούς σταθμούς, κατάλληλα βέβαια διαμορφωμένα.
1: Βέβαια.
0: Αυτά διαμορφώνουν πολίτες. Αυτή η γνώση και η αποκωδικοποίηση των σημενωμένων.
1: Ναι, αλλά ο επιτάφιος του Περικλή μιλούσε για αξιοκρατία. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει αξιοκρατία αυτή τη στιγμή.
0: Μα ακριβώς αυτό σας είπα. Εκεί βρίσκεται η λύση.
1: Η λύση βρίσκεται εκεί, αλλά πώς θα φτάσουμε στο να έχουμε αξιοκρατία.
0: Μα βλέπετε τα νέα κόμματα που δημιουργούνται ότι ακριβώς αυτό θέλουν να μην συμβεί. Είτε είναι το προερχόμενο από την δράση των Τεμπών. Που έρχεται μια κυρία να καρποθεί ότι κάναν πολλοί, που είναι λάθος, έπρεπε να καλέσει τους πάντες, αλλά δεν το βλέπετε γιατί υπάρχει ανασφάλεια. Θα μην πω κάτι άλλο που μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά αν δεν μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την ανασφάλεια του εγώ, δεν μπορούμε να καλούμε ανθρώπους για να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Τα ίδια συμβαίνουν και με τον Τσίπρα. Τα έκανε όπως τα έκανε σε όλους τους τομείς, δηλαδή μας φτωχοποίησε ακόμα και την. Εθνικότητα της ελληνικής Μακεδονίας αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τη διαπραγματευόμαστε και όπου υπάρχουν αρχαία ρητά κατά τη γνώμη ορισμένων στελεχών αυτού του κυρίου θα πρέπει να το συζητάμε κιόλας αν θα αναρτώνται δημόσια γιατί λέει φύγουμε ποιους τους Σλάβους που ήρθανε εκατοντάδες χρόνια μετά την ελληνιστική εποχή.
1: Βέβαια, και είναι να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή εμένα ο προπάπους μου ήταν Μακεδονομάχος, χάθηκαν πόσοι άνθρωποι, πόσοι ήρωες που αυτή τη στιγμή παγκοσμίως αναγνωρίζονται σαν Σλάβοι. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει κάποιος, τι θες στην Κίνα, στην Αμερική, πού είναι η Μακεδονία, θα σου δείξουν τα Σκόπια.
0: Εμφανίζεται αυτή η καρικατούρα και παριστάνει τον ηγέτη. Δεν είναι δυνατόν ένα ψεύτης πρώτου μεγέθους, ένα ο οποίος. Ολόκληρο δημοψήφισμα το υποβάθμισε με τέτοια πλειοψηφία. Καλός ή κακός, όταν αποφασίζει ο ελληνικός λαός, ακόμη και για πόλεμο, είναι υποχρεωμένος οποιοδήποτε τον κάλεσε να αποφασίσει να εφαρμόσει την απόφασή του. Δεν προβλέπεται πουθενά ότι μπορεί ένα οποιοδήποτε ανδρίκελο να καταστρατηγεί την απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Γιατί εκεί μπήκαμε στα μυθεύματα των μνημονίων, ανταποκριθήκαμε στην πλόφα. Των οικονομικών συμφερόντων κάποιων κύκλων της Ευρώπης και βλέπετε την εξέλιξη των γεγονότων. Δεν υπάρχει ασφάλεια στις μεταφορές, καταληστευόμαστε καθημερινά από κάποιους επιτίδιους και χάνουμε τα σπίτια μας και βέβαια δεν θα μείνει Έλληνας τελικά στην Ελλάδα εάν δεν αντιδράσουμε.
1: Έτσι.
0: Τι δηλαδή χειρότερο θα παθαίναμε, θα κλείναν τα ATM, γιατί βλέπω και ορισμένους και λένε τι θα γινόταν έξω από την Ευρωζώνη, γιατί από την Ευρώπη δεν θα βγαίναμε γενικό. Τι θα γινόταν, ας μου πει κάποιος. Τι θα γινόταν. Που δεν υπήρχε περίπτωση γιατί ήταν μια τεράστια μπλόφα αυτό που συνέβη τώρα.
1: Εγώ κύριε Ηλιόπουλε θέλω να σας τονίσω κάτι όμως γιατί έχουμε 5 λεπτά. Τα βάζουμε με τον Τσίπρα και τον κάθε Τσίπρα, ο οποίος τι είναι στην ουσία, ένας μπροστινός των εφοπλιστών και αυτών των ομήλων που τον στηρίζουν, γιατί θέλουν να παρουσιάζουν ένα δίπολο, γιατί δεν είναι τυχαίο που όλες αυτές τις ιστοσελίδες, όλα αυτά τα κανάλια καθημερινά του δίνουν τόσο προβολή. Υπάρχουν από πίσω κάποιοι τους οποίους εκπροσωπεί αυτά τα συμφέροντα που είναι τεράστια.
0: Δεν θα τοποθετούσα στους εφοπλιστές, σε όποιους άλλους, πραγματικά μπορεί ως ενδιάμεση, ως διαμεσολαβητές να κερδίζουν. Εγώ θα ήθελα να μάθω ποιοι είναι οι μέτοχοι που έχουν την πλειοψηφία των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί δεν μας το λέει κανένας και απαγορεύεται του καταστατικού να μάθουμε, πώς είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία και ο προϊστάμενος των υπαλλήλων της να έχει δικαίωμα να εκδίδει κανονιστικές διατάξεις, ουσιαστικά δηλαδή να νομοθετεί, και πώς είναι δυνατόν να ελέγχει από θέματα χρήσου, να μας εκπροσωπεί στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα κάποιος που το καταστατικό της ιδιωτικής εταιρείας που υπηρετεί δεν δηλώνει ότι εκφράζει και επιδιώκει το δημόσιο συμφέρον στην Ελλάδα και των Ελλήνων γενικότερα. Μήπως λοιπόν αυτοί που τους δίνουν εντολές είναι αυτοί οι άγνωστοι μέτοχοι, λέω εγώ? Για να το δούμε λιγάκι.
1: Ναι, σωστό.
0: Όλους αυτούς. Γιατί ξέρετε πόσα κακά απορρέουν από τη λάθος τοποθέτησή τους ανύπαρκτους ελέγχους της Τράπεζας της Ελλάδος.
1: Και το υπερταμείο να ελέγξουμε, και το υπερταμείο.
0: Βεβαίως και το υπερταμείο. Κάθε μνημονιακή συνθήκη και κάθε μνημονιακό δημιούργημα πρέπει να ελεγχθεί εξονυχιστικά. Στο σύνολό τους, νομικά τουλάχιστον, είναι μετέωρα. Γιατί και μέσω του υπερταμείου γνωρίζετε τι είδους πωλήσεις έχουν γίνει ακινήτων. Στο ένα χιλιοστό της αξίας τους ορισμένες.
1: Μα φορές. Όλα έχουν περάσει, κύριε Λιόπουλε, στο υπερταμείο, όλα.
0: Όχι, μιλάω για το πώς μεταβιβάζονται, με τι τίμημα.
1: Ναι, γελίο τίμημα.
0: Έτσι.
1: Και ο Τσίπρας συγκεκριμένα, τώρα που αναφέρατε και τα τέμπη, την τρένωσε, την πούλησε 45 εκατομμύρια και έγινε μετά Hellenic Train.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Γιατί επί Τσίπρα μειώθηκε το προσωπικό στην τρίτο. Ο Μητσοτάκης κόβει, ο Τσίπρας ράβει εκείνος. Σε πολλούς τομείς.
1: Ναι, και άρα, τώρα που το είπατε, ενημερώστε μας κιόλας λίγο που βρισκόμαστε με όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Για να μάθει ο κόσμος, γιατί καλός ή κακός, τα κόμματα αυτά που δημιουργήθηκαν μετά από τα Τέμπη καπέλωσαν κυριολεκτικά τη δίκη.
0: Ναι, δεν είναι ότι τα κόμματα καπέλωσαν τη δίκη. Εξ αρχής η πλειοψηφία των συγγενών, βέβαια υπάρχει το πένθος που δικαιολογεί πολλά πράγματα, αρνούνται να δουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Χειραγωγούνται από διάφορους συναδέλφους μου. Και κανένας τελικά δεν διακρίνει και δεν θυμίζει, όπου και αν βρισκόμαστε, ότι υπάρχει ένα κορυφαίο ζητούμενο. Γιατί δεν δόθηκε απάντηση στο τι απανθράκωσε αυτούς τους 28 ανθρώπους?
1: Έτσι.
0: Γιατί πήγε το κυβερνητικό επιτελείο με επικεφαλής τον Τριαντόπουλο και αλλίωσε το σύνολο των στοιχείων? Και γιατί, ενώ υπάρχει η σαφής τοποθέτηση του ΕΟΔΑΣΑΜ ότι Λίμνες υπήρχαν τρεις φάσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά τη θέση του ΕΟΔΑΣΑΜ. Οι δύο πρώτες έχουν να κάνουν με την πυρόσφαιρα, η τρίτη είναι χρονικά εντελώς διάφορη, είναι 3 με 3,5 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του φαινομένου και μιλάει για λίμνες καυσίμων κάτω από το Κιλικείο. Είναι δυνατόν λοιπόν να βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και να μιλάει για συνωμοσία του ξυλόλιου? Είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σε αυτό το ανδρίκελο, τον Κυριάκο εννοώ, να βγαίνει και να λέει περί ξυλολιάδας? Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Βορύδης και με εκείνες τις δίθεν μάγικες αλλά στην πραγματικότητα φιλιπρεπείς κινήσεις να λέει και πού είναι τώρα αυτά περί ξυλολίου και τα λοιπά? Αυτά, κύριοι, είναι ακόμα σε κρεμότητα ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, που θα μάθετε να τη σέβεστε κυρίως όταν θα διαβαίνετε την πόρτα της φυλακής. Γιατί όποιος κι αν είναι, ο οποιοσδήποτε γονέας έχει ξεστρατήσει, το δικαιούται. Όλοι εμείς όμως οι υπόλοιποι Έλληνες οφείλουμε καθαρά για λόγους αυτοσεβασμού να επιμείνουμε αυτοί οι άνθρωποι να καταλήξουν στη φυλακή. Εδώ λοιπόν είναι το τεράστιο θέμα.
1: Έτσι.
0: Γιατί εκμεταλλευόμενοι από ό,τι φαίνεται κάποιοι το πένθος των συγγενών αλλά και την ψυχολογική κατάσταση των στοθυμάτων, δεν θέλουν να πάμε με σταθερά βήματα την ανάδειξη της αλήθειας. Αλλά δεν έχει καμία σημασία τι θέλουν οι συγκεκριμένοι, αφού διαπιστώσαμε την κατάσταση και έχουμε τα στοιχεία, δεν θα γλιτώσει κανένας από τη φυλακή.
1: Και στην τελική,
0: και το ξαναλέω.
1: Κύριε Λιόπουλε, καλά λέτε, φυλακή να πάνε όλοι. Και στην τελική, τι ήταν αυτή η πυρόσφαιρα και για ποιο λόγο δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία?
0: Μα δεν υπάρχει ο μηχανισμός θανάτου αυτών των 28 απανθρακωμένων. Δεν υπάρχει ωστόσο νομικός χαρακτηρισμός, γιατί μόνο σε εμπρισμό μπορεί να οφείλεται αυτό, άσχετα αν ήταν από ενδεχόμενο δόλο ή από δόλο εμπρισμός. Πώς είναι δυνατόν να έχει απανθρακωθεί κάποιος και μάλιστα να έχουν εξαϊλωθεί τμήματα του όλου σκελετού, ακόμα και εκτός βαγονιών? Έχουμε έναν τουλάχιστον που δεν έχει τα χέρια του, είναι απανθρακωμένος και έχουν λιώσει, έχουν εξαφανιστεί τα χέρια του, άκρα του, εκτός βαγονιού. Ήτανε τα έλα σιλικόνης. Γι' αυτό ο Πλάτωνας μας λέει, πάψτε να βλέπετε μέσω της ψευδέστησης σκιές. Δείτε την αλήθεια. 2.500 χρόνια δεν είναι αρκετά για να αφυπνιστούμε? Αυτή είναι η δική μου η απορία. Δεν είναι, ξαναλέω, θέμα του όποιου πενθούντα συγγενή, ο οποίος μπορεί να είναι σε μια ψυχολογική κατάσταση που δεν είναι πλέον εαυτός του. Ούτε των τραυματιών. Είναι όλων των υπόλοιπων ημών. Να εφαρμόσουμε τους κανόνες και τις αξίες του κράτους δικαίου και να δούμε κατάματα την αλήθεια. Κάθε δολοφόνος πρέπει να καταλήξει τη βλακή. Έχουμε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και έστειλε όσους έστειλε να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Γι' αυτό ένα σωρό αρχές, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το χημείο του κράτους, οι ίδιες τις αγγελικές και δικαστικές αρχές, η αστυνομία, η τροχέα, μπήκαν σε όλη αυτή τη δημιουργία μιας ψευδαίσθησης, μιας πραγματικότητας που δεν υπήρχε στην ουσία. Και γι' αυτό φυσικά αλλοιώθηκε το πεδίο και σκάφτηκε σε μεγάλο βάθος. Αυτό είναι εξυγίανση εδάφους. Ακριβώς γιατί είχαν διαρρεύσει δυτικές έφλεκτες ουσίες, τις οποίες θέλουν να εξαφανίσουν. Αλλιώς θα μας πει κάποιος το γιατί. Γιατί τέθηκε προχθές ερώτημα στον κύριο Βελόπουλο και δεν νομίζω δεν απήντησε σωστά σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Μα οι Γερανοί πάτησαν πριν επιστρωθεί το πεδίο. Τι δουλειά είχε η επίστρωση του πεδίου και η εξκαφή, εάν έπρεπε να πατήσουν οι Γερανοί? Ό,τι έπεφτε εκεί έπρεπε να πέσει.
1: Γιατί τι πριν. τι είπε, δεν το είδα, τι είπε?
0: Δεν απήντησε μακρύβα, γιατί ο άνθρωπος βέβαια δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Αλλά οι Γερανοί πήγαν από την πρώτη στιγμή, αφού ολοκλήρωσαν τη μεταφορά μεγάλων βαγονιών και μηχανών, τότε ήρθαν και σκάψανε και ρίξανε αυτά που ρίξανε.
2: Η ώρα είναι
3: το δελτίο ειδήσεων, είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Η πλήρης ατζέντα των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τη συνάντηση έκανε γνωστή η κυρία Γκιλφόιλ από τα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έγινε στα πλαίσια των καθηκόντων της για συνεργασία με πολιτικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Ανίποτος ο θρήνος στη Βενεζουέλα, στους 1.450 έφτασαν οι νεκροί από τους σεισμούς, ενώ σε θαύμα αποδίδεται πλέον η κάθε διάσωση εγκλωβισμένων κάτω από τόνους ερειπίων. Δυστυχώς ο αριθμός των θανάτων συνεχώς διευρύνεται, ενώ ο αριθμός των κτηρίων που κατέρευσαν ανέρχεται στα 774, από τα οποία τα 189 κατέρευσαν ολοσχερώς. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τις 3.500, ενώ 14.400 αγνοούμενοι ευτυχώς βρέθηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν όμως ακόμα περίπου 50.000 αγνοούμενοι. Στο μεταξύ, μέσα στο Σαββατοκύριακο έφτασαν στο Καράκας της Βενεζουέλας 2.200 διασώστες από τουλάχιστον 27 χώρες με ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένους σκύλους, αλλά και κινητές νοσοκομιακές μονάδες, ρούχισμο και νερό. Αποχωρεί από το κόμμα Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο, η βουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη. Στην ανακοίνωση αποχώρησής της αφήνει εχμές για δεξιά απόκληση του προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη στην ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συμπολιτών της στην Μπέλα, αλλά και την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά της ταυτότητα. Με αναφορά της προς την εισαγγελία, η Τροχέα Πατρών ζητά τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για τη μη λειτουργία του ανελκυστήρα στο κτίριο της Ανθούπολης, όπου στεγάζονται η Τροχέα και το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Ο ανελκυστήρας παραμένει εκτός λειτουργίας από τα τέλη του 2024 και το πρόβλημα έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, καθώς επηρεάζει καθημερινά τόσο τη λειτουργία των υπηρεσιών της αστυνομίας, όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πάντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν συμπολίτες με κινητικά προβλήματα που αναγκάζονται να περιμένουν στην είσοδο του κτηρίου και εξυπηρετούνται από τους αστυνομικούς που ανεβοκατεβαίνουν με τα πόδια τους ορόφους. Σημειώνεται ότι το πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και 2 χρόνια οφείλεται κυρίως σε εκκρεμότητα που υπάρχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου και τις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε χθες το πρωί σε προχωρημένη σύψη στα Μποζαΐτικα. Επί τόπου η αστυνομία και ιατροδικαστής που διενήργησε αυτοψία. Η σωρός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να ταυτοποιηθεί η γυναίκα και να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της. Υψηλόβαθμος αξιωματικός αστυνομίας συνελήφθη χθες για ξυλοδαρμό κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρχηγείου αστυνομική της υπηρεσίας, οι οποίοι αντιλήφθησαν το περιστατικό, ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία προέβη στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του ξυλοδαρμού και να αποδοθούν πειθαρχικές ευθύνες. Σοκ προκάλεσε στην περιοχή της Λωκρίδας στη Φθιώτιδα καταγγελία για ασέλγεια 65χρονου κατά 12χρονου αγοριού. Ο 65χρονος συνελήφθη μετά από ένταλμα του ανακριτή Λαμίας.
2: Καιρός.
4: Άνοδος θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, άνεμη ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασίες από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίδη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούν.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα και αύριο σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Συνολικά 44 αγροτοθασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν χθες στη χώρα. Αύριο λίγη προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Μέθριο καιρό, υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο. Η σημερινή ημέρα με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια της εκπομπής τώρα κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο μάστ γευστικού προορισμού στην αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων.

0: των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
1: Είναι τόσο.
0: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβαστήκαμε.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Λοιπόν, στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
4: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Τα χαιρετίσματά μας στη Ρόδο, Νότος News. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Σωτηρίου. Καλησπέρα κύριε Νίκο.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
4: Τι κάνετε, πώς είστε, ο πρόεδρος Πόσπλα.
5: Πρόεδρος Πανατικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγώνων και Συνομοσπονδία Ελλάδος.
4: Κύριε Σωτηρίου, θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, επειδή εσείς ζείτε στην πρώτη γραμμή τον ελληνικό λαό, το πώς πηγαίνει σε αυτές τις λαϊκές να αγοράσει, το πώς βλέπει τις τιμές, το τι ζημιά έχει υποστεί, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, το ελληνικό νοικοκυριό. Πείτε μας, ποια είναι η άποψή σας, πώς τα βλέπετε από τη δική σας οπτική γωνία.
5: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα επάγγελμα εισαγωγικά που πραγματικά έχουμε την άμεση επαφή με τους πελάτες μας, τον ελληνικό λαό να πω έτσι, εδώ και 100 χρόνια. Έχουμε τέτοια επαφή που πραγματικά έχουμε ανταλλάξει τηλέφωνα, ξέρουμε τα προβλήματα ένα στο άλλο, μπαίνουμε σε οικογενικές καταστάσεις. Όπως ξέρετε, η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο το αποκούμπι του φτωχού, είναι όλη της ελληνικής κοινωνίας, και αυτό το δύσκολο καιρό, όπως και παλιά σε άλλες κρίσεις, βλέπε την προηγούμενη δεκαετία, βλέπε COVID, προσπαθούμε να σταθούμε όσο μπορούμε πιο αξιοπρεπή δίπλα στους πελάτες μας και την ελληνική κοινωνία. Πραγματικά, τώρα τελευταία έχουμε σοβαρό θέμα και από τη δική μας πλευρά, δηλαδή την παραγωγή της ελληνικής γης που και απαξιώθηκε, και σιγά σιγά βλέπουμε μαθηματική ακρίβεια να φτάνει πραγματικά στο τέλος της, δηλαδή τι, δεν θα μπορούν πια οι Έλληνες παραγωγοί να παράξουν τα δικά μας τα χωράφια στην ελληνική γη που βγάζει αυτά, που βγάζει πραγματικά τα καλύτερα προϊόντα ανά τον κόσμο, κρατιούνται με νύχια και με δόντια να μπορούν να παράξουν, έχουν πέσει τη μισή παραγωγή. Μάλιστα πάρα πολλοί συνάδελφοι παραγωγοί τα έχουν παρατήσει και έχουν πάει και έχουν γίνει υπάλληλοι σε εργοστάσια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και όσοι εναπομείνατες προσπαθούμε ήδη και με εδώ και να βγάλουν τα προς το ζήν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
4: Δηλαδή αυτό που εξηγείτε, για να το καταλάβω λίγο καλύτερα, σίγουρα μιλάτε για την εκτείναξη του κόστους και για την ακρίβεια, γιατί παραγωγοί αγωνίζονται.
5: Αγωνίζονται βλέπε λιπάσματα, βλέπε λιπάσματα, βλέπε ενέργεια, βλέπε ίδρυυση.
4: Κάψιμα.
5: Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Κάψιμα, αυτό λέω, ενέργεια. Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Από τους όμορους νομούς ερχόντουσαν χιλιάδες παραγωγοί στην Αθήνα. Μόνο από τη Βιωτία μετράγαμε 500, 600 και 1000. Και τώρα από τα χωριά, εκεί που ερχόντουσαν 50, 60 μέσα από τα χωριά της Βιωτίας, έρχονται 7, 8, 10. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τραγική κατάσταση. Και αυτό πάμε και στην

0: κοινωνία μετά στους καταναλωτές, βλέπουμε πια μια τεράστια διαφορά. Δεν έρχονται με το ζόρι, μετράνε πάρα πολύ το πορτοφόλι τους και να πάρουν τα προς το ζήν. Μιλάνε για τη λαϊκή τώρα που θα πάρουν τα αυτού τους, τα λαχανικά τους, έτσι το ψαράκι τους, το φασόλι τους, το ρύζι τους. Λοιπόν, πάντα ελληνικά προϊόντα και τα καλύτερα. Και βλέπουμε ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα έρχονται με χαρά, ας πούμε, και ψωνίζουν για το νοικοκυριό τους. Και μόλις περάσει ο μήνας της 15, αρχίζουν και εξαφανίζονται. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Τι, ανοίξαμε Δευτέρη, προσέξτε. Πάρα πολλοί έχουν ανοίξει Δευτέρη. Μιλάμε τώρα για πάνω στις δεκαετίες που είναι για το 60. Λοιπόν, και αυτό γιατί δεν φτάνει πια ο μισθός τους, γιατί τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί, γιατί τα έξοδά τους και αυτό δεν έχουν εκτοξευτεί, το μονοκάμωτο παραμένει ίδιο και μην ακούμε για αυξήσεις. Τι αυξήσεις όταν την αύξηση την τρώει στην πενταπλάσια τιμή, ας πούμε, η αύξηση του προϊόντος.
1: Ωραία, ένα λεπτό, να βάλουμε ένα κόμμα, να ανοίξουμε μια παρένθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά θέλω να κάνω και κάποιες ερωτήσεις παράλληλα, κύριε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, δηλαδή, τα προϊόντα που φτάνουν στον πάγκο φυσικά ακριβότερα από τον παραγωγό, δεν μπορούν να συναγωνιστούν τις εισαγωγές.
0: Αυτό είναι σίγουρο, ότι το ελληνικό προϊόν δεν μπορεί να ανταγωνιστεί στις αγωγές. Όταν λέμε τώρα ότι ήρθαν τώρα τελευταία καρπούζια αφιβόλου ποιότητας, βέβαια καμία σχέση με τη δική μας γεύση και την ποιότητα που έχει το δικό μας καρπούζι, και που λέτε στη μισή τιμή, ας πούμε, πώς θα ανταγωνιστεί όταν ο παραγωγός στο χωράφι πρέπει να δώσει το καρπούζι 40-50 λεπτά για να βγάλει τα έξοδά του και το δίνει 30 και 40 και 10.
1: Άρα λοιπόν, επιλέγουν και οι ίδιοι οι παραγωγοί να παίρνουν πράγματα.
0: Όχι, δεν επιλέγουν. Απλώς λέω ότι πια σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να παράξουν τα εξαίσια προϊόντα τα δικά
1: τους. Το καταλαβαίνω, είναι ποιοτικά τα προϊόντα της Ελλάδας. Απλά θέλω να μου εξηγήσετε πώς γίνεται, ας πούμε, στα ράφια, στο σούπερ μάρκετ, να βλέπουμε ότι έχει προϊόντα από διάφορες εισαγωγές, και πώς γίνεται στη λαϊκή αγορά να κρατάτε ακόμα αυτό το στοιχείο, το ότι είναι ελληνικά ποιοτικά προϊόντα. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να πάρετε μια καλύτερη τιμή, και για ποιο λόγο τα σούπερ μάρκετ δεν κάνουν κάτι αντίστοιχο? Αυτό θέλω να καταλάβω.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα τα σούπερ μάρκετ τώρα είναι ένα κλειστό κύκλωμα, ας πούμε, από 5 αλυσίδες που πραγματικά τραβάνε τον πόριο όλο πάνω τους. Εμείς εδώ μιλάμε για εκατοντάδες μικροπαραγωγούς, έτσι που πάνε να βγάλουν το προς το ζήν ένα μεροκαματάκι την ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Σας είπα και ξεκίνησα την εισαγωγή μου. Στην εισαγωγή μου είπα ότι εμείς πια με τους καταναλωτές είμαστε φίλοι. Είμαστε ένα κομμάτι, δηλαδή, σας είπα, έχουμε μια ευαισθησία απέναντι στους καταναλωτές των λαϊκών αγορών. Λοιπόν, οπότε προσπαθούμε να είναι όσο μπορούμε πιο χαμηλά, έτσι κρατάμε τις τιμές χαμηλά, αλλά πόσο, δεν ξέρω για πόσο ακόμη. Πραγματικά έχουμε ρίξει πάρα πολύ το κέρδος μας, σε σημεία δηλαδή που το μεσημέρι, που το ξέρουμε όλοι αυτή στη λαϊκή αγορά, ξεπουλάμε και κάτω κόστος, για να φύγουν από πάνω μας την επόμενη να φέρουμε φρέσκα. Λοιπόν, αυτό όμως, πραγματικά με τις τωρινές συνθήκες δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατήσει ακόμη, και βλέπουμε ότι μόνο στην Αττική είχαμε 7.500 με 8.000 πολιτές λαϊκών αγορών μέχρι πριν 1,5 χρόνο, 2, και τώρα έχουν πέσει στους 4,5. Και κάτι ανάλογο γίνεται και σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό κάπου πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά η πολιτεία, και είπαμε, ξεκινάει πάντα από την παραγωγή, ξεκινάει από το χωράφι, θέλουν στήριξη αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν, και μετά στην κοινωνία ολόκληρη, που πια ο μισθός τους δεν φτάνει να βγάλουν το μήνα.
1: Άρα έχουμε πρόβλημα και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών περιορίζεται και έτσι οδηγεί στην πτώση της κατανάλωσης, και κάπως έτσι πολλοί καταναλωτές δεν μπορούν να πάνε να αγοράσουν αυτά που αγοράζανε.
0: Πραγματικά σας μιλάω ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα στη λαϊκή αγορά υπάρχει ένα πανηγύρι, να το πω έτσι. Χαρούμενοι άνθρωποι, χαμόγελα, βάλουμε αυτό, βάλουμε εκείνο, έχουν το ψωμί για το σπίτι τους. Μετά τις 15, 16, 17 του μήνα, ψυγεί. Έχουν τελειώσει τα χρήματα. Δεν φτάνουν στους ανθρώπους αυτού να ψωνίσουν. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
1: Άρα επικρατεί ένα κλίμα βεβαιότητας, εγώ αυτό βλέπω.
0: Όχι αβεβαιότητα, σίγουρα είναι αβεβαιότητα. Γενικά στην κοινωνία. Έτσι. Και για τους παραγωγούς και για τον καταναλωτή. Όταν πια μετά το 15ο δεν σου φτάνει να ψωνίσεις τα απαραίτητα, έχουμε θέμα. Έχουμε σοβαρό θέμα. Όταν κάποιος που μου λέει πλήρωνε 300 ευρώ ενίκιο και τώρα πλήρωνε 700. Ναι. Είναι τόσο απλό. Όταν πλήρωνε το ρεύμα 50 και τώρα πλήρωνε 100.
1: Συμφωνώ. Αυτά είναι κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε στην πορεία. Θέλω, κύριε Σωτηρίου, να μου εξηγήσετε λίγο κάτι. Εγώ καταλαβαίνω ότι είστε ένας πολύ δυνατός κλάδος και ξέρω ότι κινητοποιείστε και ξέρω ότι όντως αντιδράτε. Απλά ας πούμε και στον κόσμο με ποιο τρόπο έχετε αντιδράσει για όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Κοιτάξτε, είχαμε κινητοποιήσεις το Γενάρη. Κάναμε τις απεργίες μας. Συνέχεια είμαστε σε επαφή με τα αρμόδια υπουργεία. Πραγματικά από την Ομοσπονδία φεύγουν καθημερινά εξερχόμενα για αυτή την κατάσταση. Τώρα κοιτάξτε, μόνο ένας κλάδος δεν μπορεί να αντιδράσει μόνος του. Πρέπει συνολικά η κοινωνία να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί πραγματικά σε λίγο καιρό θα δούμε πράγματα που δεν αρμόζουν στην εποχή μας. Ούτε μπορώ να βλέπω εγώ τον καταναλωτή να έρχεται στη Λαϊκή και να μετράει τα δεκάλεπτα για να πάρει ένα κιλό γάβρου. Ή δύο ραπανάκια, ή δύο πορτοκάλια, ή δύο κεράσια. Και μιλάμε τώρα για μια εποχή τώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ φτηνά. Και το καρπούζι, και το κεράσι, και το βερίκοκο, και τα νεκταρία, όλα είναι φτηνά πια. Και πάλι ζορίζεται. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα, όπως ξεκίνησε τα κεράσια που λάγανε 7 και 8 και 10 ευρώ κεράσι. Τώρα κεράσι 2 ευρώ. Έχει 2,5 και πάλι ο άλλος δεν μπορεί να το αγοράσει.
1: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Σωτηρίου, σας παρακαλώ, θέλω να με αφήσετε να μιλήσω ένα λεπτό για να σας εξηγήσω. Ακριβώς. Θέλω ακριβώς να σας εξηγήσω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα και για να μου απαντήσετε για να καταλάβω κιόλας καλύτερα. Λοιπόν, εγώ έχω ένα φίλο, ο οποίος ο πατέρας του έχει ροδάκινα στη Βέρεια. Παράδειγμα σας φέρνω. Ξέρετε τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος, κύριε Σωτηρίου, ότι Γρηγόρη, εμένα τα ροδάκινα πάνω στα δέντρα για να μην σαπίσουνε. Πάω και τα πουλάω να πούμε 20 και 15 λεπτά. Και με χτυπάνε, με πατάνε κάτω το κεφάλι σε συγκεκριμένες περιοχές που πουλάνε τα φρούτα και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, άμα δεν θέλεις, δεν στα αγοράζουμε. Και ρωτάω εγώ εσάς, πώς γίνεται να τα πουλάει αυτός 15 και 20 λεπτά για να μην σαπίσουν πάνω στα δέντρα και στην τελική ή στο ράβι ή στον πάγκο να πηγαίνουν στα 2,5 ευρώ.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτές είναι ορισμένες. Δηλαδή, πέρυσι δεν υπήρχαν τον όλα ακριβά. Φέτος που έχουμε αυθονία, ίσως υπάρξει αυτό το φαινόμενο. Και τώρα πάμε τώρα να δούμε αυτή την περίπτωση. Καλά, 10 λεπτά και 20 δεν υπάρχει, είναι παραπάνω, είναι στα 50, 60, 70. Λοιπόν, όταν πουλούνται 1,5 ευρώ τώρα εδώ. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος τα δίνει από το χωράφι στο δέντρο. Δηλαδή, ο αγοραστής θα πάει προσωπικό να τα μαζέψει. Προσέξτε, προσωπικό να τα μαζέψει, να κάνει διαλογή, να τα κουβαλήσει, δηλαδή να τα μεταφέρει στο συσκευαστήριό του. Εκεί θα γίνει πάλι διαλογή, θα γίνει συσκευασία. Έτσι, αλφα, βήτα, γάμα.
1: Τι εννοείται συσκευασία?
0: Συσκευασία σε καφασάκια, σε τελαράκια.
1: Α, σε τελαράκια. Ναι, πολλές φορές τα βλέπω και χύμα, γι' αυτό ρωτάω.
0: Εντάξει, τελαράκια γίνονται όλα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, σε τελαράκια, πάλι μεταφορά στην λαχαναγορά. Έτσι, τα ψυκτικά της λαχαναγοράς και από εκεί θα τα πάρει μετά ο πολιτής, ο μανάδου κτλ. Για να τα πάει στο ράφι.
1: Ωραία.
0: Αυτή είναι η συνήθις διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, τα 50 λεπτά. Θα πάνε στο 1,5 ευρώ και στα 2 ευρώ με όλα αυτά τα μεροκάματα που θα γίνουν στη μέση. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία, γι' αυτό και ανεβαίνει. Και είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Κατανοητό αυτό. Κατανοητό.
0: Λοιπόν, όπως και ο μικροπαραγωγός που έχει επαφή με κατευθείαν τον πολιτή στη λαϊκή αγορά, γίνεται αυτόματα το ράφι της λαϊκής αγοράς του μικροπαραγωγού που είναι στην Άουσα και στη Βέρεια. Εκεί θα τα βλέπουμε πιο φτηνά. Έτσι, βέβαια, και αυτός έχει πάλι έξω ότι θα πάντα μεταφέρει κάτω. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα 50 λεπτά το χωράφι με το 1,5 ευρώ που πωλείται στη Λαϊκή, γιατί όλο αυτό το διάμεσο είναι μεροκάματα, είναι κόστη. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να φύγει 50 λεπτά από το χωράφι και να πουληθεί 80 λεπτά στη Λαϊκή, είναι αδυνατόν. Έτσι.
1: Ναι, και η εισαγωγή πώς πάει τη μέση στην ουσία, τι καλύτερο
0: έχει
1: εισαγωγή?
0: Κοιτάξτε. Εδώ το λίπασμα έχει 120 ευρώ και εκεί που καλλιεργούν αφιβόλου ποιότητας λίπασμα έχει 20 ευρώ το τσουβάλι. Έτσι, εδώ μας υποχρεώνουν σε συγκεκριμένες καλλιέργειες όλη την Ευρώπη. Στις τρίτες χώρες δεν τις υποχρεώνει κανείς τίποτα.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλουν βάζουν, ό,τι θέλουν ραντίζουν. Οπότε καταλαβαίνετε, και μετά πάμε και στα εργατικά χέρια, που είναι πάθυνα εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κόστος είναι πραγματικά πολύ κάτω από τα ελληνικά.
1: Και πόσο προϊόντα. Δηλαδή μπορεί να πουλάνε τα προϊόντα εισαγωγής?
0: Σίγουρα είναι πιο φτηνά από τα ελληνικά. Έτσι, και βγάζουν και κέρδος.
1: Δηλαδή, άμα είναι 1,5 ευρώ, όπως μας είπατε, τα ροδάκινα, πόσο μπορεί να είναι εισαγωγή? Σε 1 ευρώ δεν νομίζω να είναι τόσο φθηνά.
0: Έρχεται η εποχή που είναι, αν είναι 1,5 τα δικά μας, είναι 1 αυτά. Ή αν είναι 2,5 τα δικά μας, είναι 1,5 αυτά.
1: Καλά, λέτε. Εγώ βλέπω ότι η ελληνική παραγωγή έχει χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα.
0: Σας είπα ένα παράδειγμα, το καρπούζι που το έχουμε φέτος.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά πρόημα κτλ.
1: Ναι.
0: Κάναμε μεγάλες εισαγωγές από το Ιράκ, το Ιράν. Τεράστιες εισαγωγές, ας πούμε. Αλλά δεν είναι καμία σχέση με το δικό μας προϊόν. Καμία σχέση. και σε ποιότητα, έτσι και σε γεύση.
1: Και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε, γιατί εγώ ξέρω ότι πολλά τα ονομάζουν και ελληνικά κάποιοι.
0: Εντάξει, τώρα εκεί αυτό στη λαϊκή σίγουρα δεν υπάρχουν εισαγόμενα. Τώρα όπου αλλού είναι υποχρεωμένο να αναγράφουν. Το αναγράφουν, δεν ξέρω.
1: Αυτό δεν υπάρχει μια υπηρεσία που το ελέγχει.
0: Βεβαίως, υπάρχει υπηρεσία, υπάρχουν υπηρεσίες που το ελέγχουν. Το ελέγχουν.
1: Ένα Θεός ξέρει δηλαδή, τα αφήνουμε στην κρίση τους.
0: Εντάξει, το μόνο σίγουρο είναι ότι στη λαϊκή αγορά αυτό δεν υπάρχει, γιατί έχουμε τους δικούς μας παραγωγούς. Τα φέρνουν το χωράφι κατευθείαν και οι πολιτές των λαϊκών αγορών έχουν απευθείας επαφή με τον μικροπαραγωγό που δεν μπορεί να έρθει Αθήνα. Στη λαϊκή αγορά δύσκολα θα βρεις κάποιο προϊόν εισαγωγής, εκτός βέβαια τις μπανάνες και ό,τι άλλο υπατακτήριο. Αυτά που υπάρχουν παναγκαστικά είναι εισαγωγής.
1: Κύριε Στυρίου, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα σαν Γρηγόρης, γιατί τώρα έτσι μου ήρθε. Έχω εικόνες από τη λαϊκή πάρα πολλές φορές που περνάνε διάφοροι πολιτικοί. Τώρα πρόσφατα είδαμε τον Πλεύρη και έναν ακόμα, δεν ξέρω πώς το λένε, που πήγανε στη λαϊκή και παλαιότερα έχω δει και άλλους νεοδημοκράτες, Πασόκους, Σιριζέους που περνάνε και κάποιοι τους χειροκροτάνε, τους αγκαλιάζουν, τους φιλάνε. Και απορώ, καλά πώς γίνεται ένας άνθρωπος λαϊκής που συναντάει αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε τόση ώρα και με την εκτείναξη του κόστους και με την ακρίβεια και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη και με αυτό το κλίμα βεβαιότητας και με όλα αυτά που συμβαίνουν γενικά σε νομικά πλαίσια και να λέει μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Δεν νομίζω, Γρηγόρη, αφού το ανέφερες έτσι, Γρηγόρη, δεν νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό θα περάσει οποιοδήποτε πολιτικό από τη λαϊκή αγορά και το χειροκροτήσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Ο κλάδος μαραζώνει, η κοινωνία μαραζώνει.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Όταν το γάμα το άκουγα, από τα πρώτα δύο που να το άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιογάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε.
1: Πιο πολλά. Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
12: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
13: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
14: Ράδιο Γάμα
15: 94FM.
14: Αχαΐα
15: Ηλία
14: Έτωλο Ακαρνανία
15: και www.radiogamma.gr.
0: Τα παιδιά παρατάνε το επάγγελμα. Ακόμα και οι πολιτές των λαϊκών αγορών, οι επαγγελματίες που λέμε, που αυτοί είναι το ράφι του μικρού παραγωγού που δεν μπορεί να έρθει στην Αθήνα, ακόμη και αυτοί πια παρατάνε το επάγγελμα και φεύγουν.
1: Ωραία, δηλαδή να κάνω μια ερώτηση έτσι απλά για να καταλάβω. Συμφέρει ένα νέο πλέον να έχει πάγκο στη λαϊκή?
0: Όχι, τώρα πια όχι.
1: Δεν το συμφέρει. Για ποιο λόγο, κύριε Σωτηρίου, δεν το συμφέρει?
0: Γιατί δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδα. Είναι πανάκριβα τα προϊόντα, ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις τιμές, πρέπει να πουλάει πάρα πολύ φτηνά. Και πέρα από αυτό έχουμε εμείς, ξέρετε τι, υπάρχει ένα άλλο παράδοξο. Εμείς οι πολιτές των λαϊκών αγορών, που ήταν επιπεριστικό επάγγελμα μέχρι πριν λίγο καιρό και καλά κάνανε για να μπορούμε να πουλάμε φτηνά στον κόσμο, ξαφνικά γίναμε ελεύθεροι επαγγελματίες και είμαστε οι μοναδικοί ελεύθεροι επαγγελματίες με όλες τις υποχρεώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία και κανένα δικαίωμα. Τι εννοώ δικαίωμα? Να μπορώ να πουλήσω παραπάνω ώρες, έτσι, να μπορώ να ανοίξω τον πάγκο παραπάνω όσο θέλω, να μπορώ να πουλήσω και το απόγευμα, να μπορώ να πουλήσω και την Κυριακή. Λοιπόν, δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα είναι ακριβώς ίδια με ένα μεγάλο εργοστάσιο, με ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έτσι, και δεν έχουμε τέτοια δικαιώματα.
1: Και έχετε και ψηφιακές κάρτες και τέτοια τώρα?
0: Τα πάντα. Ό,τι έχει, μια μεγάλη επιχείρηση το έχουμε κι εμείς. Δεν αλλάζει τίποτα. Και η φορολογία, έτσι τώρα μας το έκανε το 30% λόγω ότι δεν πηγαίνουμε κάθε μέρα για δουλειά, επιτέλους, γιατί μας χρεώνει για 365 μέρες, ενώ πάνω από 150 μέρες δεν πηγαίνουμε για δουλειά. Βλέπει καιρικές συνθήκες, βλέπει προϊόντα, έτσι. Μέχρι 150-160 μέρες για δουλειά και μας φορολογούσα μέχρι τώρα, να καταλάβετε, για 365 μέρες το χρόνο.
1: Είναι διάφορα λοιπόν τα προβλήματα που έχετε.
0: Βέβαια, το ΕΦΚΑ μας κανονικό, η φορολογία κανονική. Έτσι, οι πάροχοι μας χρεώνουν κανονικά, σαν να δουλεύουμε όλες τις μέρες. Βλέπε τράπεζες, βλέπε πλατφόρμες για πώς, ψηφιακές κτλ. Λοιπόν, πραγματικά σας λέω, έχουμε όλες τις προγράψεις ενός ελεύθερου επαγγελματία, χωρίς κανένα δικαίωμα στη δουλειά μας.
1: Και εγώ δηλαδή, που είμαι ένας νέος άνθρωπος.
0: Ξέρετε, η άδεια είναι κρατική δικιά μας.
1: Ναι. Ναι, εγώ, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος και θέλω να αποκτήσω μια άδεια για ένα πάγκο στη λαϊκή. Τι πρέπει να κάνω?
0: Τώρα θα κάνουν προκήρυξη, μόλις τελειώσουμε μια εργασία που κάνουμε τώρα τα σωματεία και ομοσπονδίες, θα προκηρυχθούν άδειες. Θα προκηρυχθούν μέσα, δηλαδή μετά τον Αύγουστο, σίγουρα θα έχουν προκήρυξη και για παραγωγούς και για επαγγελματίες. Το θέμα είναι ποιος θα έρθει.
1: Ναι, εννοώ, τι χρειάζεται να έχω για να μπορώ να πάρω μια.
0: Τίποτα. Θα κάνετε μια. Σαν παραγωγός που να έχετε το όσδο, που να έχετε χωράφια κτλ. Αποδειγμένα. Σαν επαγγελματίας, έτσι. Θα κάνετε μια αίτηση και θα σας δοθεί μια θέση στη λαϊκή αγορά να δουλέψετε. Πρέπει να ξεκινήσετε με 50.000 περίπου κεφάλαιο, το αυτοκίνητο, τις ταμιακές σας, το εξοπλισμό κτλ. Το θέμα είναι, θα κάνετε ποτέ απόσβηση?
1: 50.000 δηλαδή θέλει για να ξεκινήσω.
0: Περίπου ένα αυτοκίνητο για να πάρεις το ένα ψυγείο.
1: Ναι, άμα ένα. Κύριε Σωτηρίου, συγγνώμη, τώρα θα σας το πω έτσι απλά. Αλλά ένας νέος στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχει 50.000 να ξεκινήσει μια τέτοια.
0: Και 30 να θέλει. Και 30 λεπτά, να πάει να παίρνει ένα παλιό αυτοκίνητο, να πάρει ένα πάγκο άλλο, να πάει και 30.000.
1: Και 30 πολλά είναι, αλλά εντάξει.
0: Παρακάτω δεν μπορείς να ξεκινήσεις.
1: Αλλιώς μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήδη έχει συλλέξει αυτά τα χρήματα. Ναι, είναι σαν να ανοίγει μια επιχείρηση αυτό που λέτε.
0: Εδώ μιλάμε τώρα για ανθρώπους που ήταν χρόνια στη λαϊκή αγορά, που έχουν τον εξοπλισμό του έτοιμο και πάλι τα παρατήσαν και φύγαν.
1: Δεν βγαίνουν. Και έχετε διάφορους παραγωγούς. Έχω δει και με μελισσοκόμπους, έχω δει και παραγωγούς λαχανικών, και τώρα, φρούτων.
0: Βέβαια, τα πάντα.
1: Τυριά, κασέρια, κοτόπουλα, όλα, τα ψάρια, χαμός γίνεται.
0: Τα πάντα. Καλά, το ψάρι είναι παραδοσιακό στη λαϊκή αγορά. Είναι πάντα το πιο φρέσκο και το καλύτερο, άμεσο. Δηλαδή, στο μεσημέρι το δίνει την επόμενη μέρα φρέσκο. Όπως και όλα τα προϊόντα, έτσι. Και τα βιομηχανικά, βιοτεχνικά, τα ρούχα, τα παπούτσια, έτσι. Σε πολύ καλές τιμές. Μιλάμε τώρα για προϊόντα καταστημάτων. Είναι πολύ καλή ποιότητα και πολύ καλές τιμές.
1: Ναι, όχι, σίγουρα. Συμφωνώ και έχει και καλή ποιότητα, ναι, συμφωνώ. Απλά πόσοι πιστεύετε ότι είναι, πόσοι είναι βασικά οι αδιούχοι, οι πολιτές λαϊκών αγορών στην Ελλάδα, περίπου ξέρουμε?
0: Γενικά παραγωγοί και επαγγελματίες, γύρω στις 25.000.
1: Δηλαδή μιλάμε περίπου για 50.000 οικογένειες.
0: Μπορεί και πιο λίγοι τώρα, σας είπα, μόνο στην Αττική, πριν δύο χρόνια ήμασταν 7.500 και τώρα έχουμε μείνει 4.500, σχεδόν η μισή. Και δεν ξέρω που θα βγει αυτό.
1: Δηλαδή τι, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και λαϊκές στο μέλλον?
0: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Αλήθεια, άμα δεν υπάρχουν λαϊκές είμαστε καταδικασμένοι.
0: Είναι καταδικασμένη η κοινωνία.
1: Βέβαια, οι λαϊκοί, πρέπει να το πούμε αυτό στον αέρα, οι λαϊκοί σαν λαϊκοί είναι πραγματικά η αγορά που στηρίζει το συνταξιούχο, που στηρίζει το μικρομεσαίο και που μπορεί αυτός ο άνθρωπος και βρίσκει ποιοτικά και φθηνά προϊόντα για να ζήσει. Γιατί αν πάει στο σούπερ μάρκετ θέλει ένα κατοστάρικο για δύο σακούλες.
0: Και όχι μόνο αυτό ότι τα βρίσκει. Φανταστείτε μια κοινωνία χωρίς λαϊκές αγορές που θα εκτοξευτούν οι τιμές. Που θα εκτοξευτούν. Ο καθής θα κάνει ό,τι θέλει. Το κάθε καρτέλ θα κάνει ό,τι θέλει. Και πέρα από αυτό θα πω και κάτι άλλο. Η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο για τον φτωχό και τον μικρομεσαίο. Είναι και για αυτόν που έχει την οικονομική ευχέρεια να ψωνίσει. Ξέρετε γιατί? Και μου το είπε ένας μεγάλος, δεν τον αναφέρω ονόματα. Είναι κάποιον που ήθελε να καταργήσει μια λαϊκή αγορά και του λέει: κοίταξε να δεις, δεν θα βάλεις χέρι στη λαϊκή αγορά. Θα σου πω τούτο. Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, αλλά όμως αυτά που ψωνίζω από τη λαϊκή αγορά τα τρώω, τα γεύομαι, τα ευχαριστιέμαι. Δεν τα βρίσκω αλλού. Είναι και αυτό. Ότι δεν είναι μόνο στηρίζει και αυτοί που παίρνουν, γιατί έχουμε διάφορες έτσι, έχουμε και ανθρώπους με οικονομική ευχέρεια. Ό,τι ψωνίζουν πραγματικά το ευχαριστούνται, το γεύονται. Έτσι, αυτό.
1: Ναι, και πρέπει να πούμε όμως ότι έρχονται αρκετές συμφωνίες, γιατί τώρα έτσι πως το σχολιάζουμε, αφυπνιζόμαστε όλοι μαζί και κατανοούμε κάποια πράγματα. Μετά τη συμφωνία Μερκοσούρ, είδαμε τώρα ότι 7-6 νεοδημοκράτες μαζί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου ψηφίσανε υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων και πλέον σε κάποιες συσκευασίες για κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα δεν θα αναγράφεται πάνω το τι περιέχει μέσα το προϊόν. Και βλέπουμε ότι σταδιακά αυτή η παγκοσμιοποίηση και αυτή η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει ότι είναι λαϊκό. Και δεν μιλάω μόνο για τις αγορές, μιλάω γενικά. Άρα μακροχρόνια, κύριε Σωτηρίου, θεωρείτε το ότι ο Έλληνας θα είναι υποχείριο όλων αυτών των καρτέλ, όπως ονομάσαμε και τα καρτέλ του σούπερ μάρκετ?
0: Όχι μόνο ο Έλληνας. Θα σας πω κάτι. Αυτό έχει ξεκινήσει το 2014. Το 2014 ψηφίστηκε ένα νόμος από τότε των υπουργών Χατζηδάκη Σκορδά που εξαφάνιζαν τις λαϊκές αγορές. Τις εξαφάνιζαν. Και όταν τότε ρώτησα εγώ, γιατί το κάνετε αυτό, γιατί θα πάτε όλοι στεγασμένοι εμπόριο, δεν χρειάζεται λαϊκές αγορές. Αυτό μου είχαν πει.
1: Τι σας είπαν ακριβώς, συγγνώμη, δεν καταλάβατε το άκουσα.
0: Το λέω ονομαστικά. Έτσι, είχε υπογραφή πραγματικά με δύο πολυεθνικές και μία εξαγωγική. Έτσι. Πραγματικά όλος ο πλούτος της γης και θάλασσης Ελλάδος να πάνε σε αυτές τις τρεις εταιρείες, το 2014. Κάναμε απίστευτες κινητοποιήσεις τότε, 20 μέρες. Πέσανε τα τσιμέντα στην Αθήνα, το καταλάβανε, έπεσε η κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει πάντως κάτι ανάλογο, βέβαια με άλλο τρόπο, σιγά σιγά.
1: Σταδιακά λοιπόν. Απλά τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον άλλον, πώς τον είπατε τον άλλον?
0: Το Σκορδά.
1: Τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον Σκορδά?
0: Θέλετε να σας πω να γελάσετε?
1: Ακούστε με λίγο κύριε Σωτηρίου, θέλω να μου εξηγήσετε ένα λεπτό κύριε Σωτηρίου για να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
0: Ένα παράδειγμα να γελάσουμε όλοι μαζί τώρα.
1: Ναι, ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι. Δηλαδή, ο Σκορδάς με το Χατζηδάκη σας ανέφεραν κάποια πράγματα. Τι σας ανέφεραν?
0: Ο Σκορδάς του Χατζηδάκη είπε: τελειώνετε όλοι σας πάτε στεγασμένο εμπόριο. Αυτό είχε πει.
1: Τελειώνουν δηλαδή τις λαϊκές, αυτό σας είπαν.
0: Έτσι ακριβώς. Και μου φέρει ένα παράδειγμα, αν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν κολλάει κιόλας. Κάποτε λέει υπήρχαν οι παγοπόλυτες, το κράτος των παγοπόλυτων. Ήρθε ο Καραμανής, λέει: έφερε το ρεύμα, πήγα σπίτι. Του λέω: τι συγκρίνεις, άνθρωπε μου, του λέω. Το πρωτογενή τομέα γης και θάλασσης Ελλάδος με τους παγοπόλυτες. Αν είναι, μου είχε φέρει αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή, δεν ξέρω από πού. Απλώς είναι κάποιοι πραγματικά δηλαδή εχθροί της λαϊκής αγοράς και του πρωτογενή τομέα της Ελλάδος. Η λαϊκή αγορά δεν είναι κάτι άλλο από αυτό. Η λαϊκή αγορά είναι πρωτογενή τομέα της Ελλάδος, είναι η παραγωγή.
1: Βέβαια, μα εκπροσωπούν τα συμφέροντα και τους ομίλους και τις πολυεθνικές. Δεν θέλουν οτιδήποτε είναι λαϊκό, αυτό σας λέω.
0: Πρέπει να γίνουμε όλοι υπάλληλοι στις αλυσίδες. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Τις αλυσίδες που τις έχουν οι φίλοι τους ή οι ιδιώτες.
0: Είπαμε, είναι 5, κάποτε ήταν 25 σούπερ μάρκετ, τώρα είναι 5. Άρα, ναι. Μέχρι εδώ φτάνει.
1: Άρα όλα τα κέρδη να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα χέρια.
0: Ξέρετε τι, ένα παράδοξο. Έχουμε παντοπόλιδες στη λαϊκή αγορά. Έτσι, που πουλάνε και γκαζάκια, πουλάνε, ας πω ένα γκαζάκι, για τον γκαζάκι εγώ. Λοιπόν, ο δικός μας ο φουκαράς, ας πούμε, που πάνε βγάλει μεροκαματάκι, παίρνει ένα κουτάκι γκαζάκια και πουλάει. Το κάθε συμπονέδιο και αλυσίδα καταλαβαίνει ότι παίρνει κοντέινερ. Τα λέω καλά.
1: Ναι.
0: Αυτονόητο. Πώς γίνεται έστω και κάποια λεπτά λιγότερο την ίδια μάρκα, το ίδιο γκαζάκι να πουλιέται πιο φτηνά στη λαϊκή από το μάρκετ. Δηλαδή, ο απλός νους, ας πούμε, να μου το πει αυτό. Καταλαβαίνει ο καθένας να πω. Να πουλιέται το γκαζάκι πιο φτηνά από το φουκαρά τη λαϊκή ή πιο ακριβά στο σούπερ μάρκετ. Είναι δυνατόν.
1: Είναι απίστευτα αυτά. Εδώ πουλάνε πιο φθηνά τη βενζίνη που αγοράζουν από εμάς κάποιες χώρες και εδώ πέρα μας την πουλάνε πιο ακριβά. Εδώ πέρα μιλάμε για μια κατάσταση απίστευτη.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι.
1: Κάποια υπηρεσία, κάποιος αρμόδιος, κάποιος που ελέγχει, ας πούμε, τον ανταγωνισμό ή τις τιμές, κάποιο πλαφόν, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει πλαφόν πια στο ελεύθερο εμπόριο. Τελείωσε. Πλάφο δεν υπάρχει. Ο καθένας κάνει τι θέλει.
1: Γιατί θέλω να μου πείτε και ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράψαμε.
0: Τώρα, εγώ πολιτικός δεν είμαι. Λοιπόν,
1: όχι, ας πούμε, να σας το θέσω πιο απλά, δεν λέω ότι είστε πολιτικός. Λέω απλά ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που βάζαμε ένα πλαφόν ή που λέγαμε πλαφόν, όταν λέω τι εννοώ. Δηλαδή, θα είσαι επί τρία στο κέρδος. Μέχρι εκεί δεν μπορείς να βάλεις περισσότερο.
0: Τώρα, γίνεται αυτό στις αλυσίδες ή στα καρτέλ.
1: Άμα γινόταν αυτό, δεν θα ήταν καλύτερη κατάσταση.
0: Σίγουρα θα ήταν καλύτερη.
1: Άρα υπάρχουν λύσεις και δεν θέλουν να τις υλοποιήσουν εκεί.
0: Αλλά όμως είπαμε, δυστυχώς το εμπόριο που ζούμε τώρα παγκοσμίως είναι ελεύθερο, τελείως. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο η Ελλάδα αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε και από αλλού. Έτσι. Δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει και το ξέρουμε. Θα κατηγορηθούμε για Σοβιέτ. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν λύσεις, αλλά δυστυχώς ποιος θα τις εφαρμόσει. Ποιος θα τις δώσει μάλλον και ποιος θα τις εφαρμόσει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εγώ, είμαστε έρμεο, 10 μεγάλων και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Γιατί δεν μιλάμε για παραπάνω, είναι 10-20 που πραγματικά πλουτίζουν και οι υπόλοιποι από κάτω δεν υπάρχει πια μεσαία τάξη. Είναι οι πολύ πλούσιοι και οι φτωχοί. Τέλος.
1: Καταστρέψαν λοιπόν τη μεσαία τάξη.
0: Ναι, δεν υπάρχει μεσαία τάξη.
1: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Αυτό
0: όταν ξεκινήσουμε και λέμε για τα ενίκια, για την ενέργεια, για τα προϊόντα, την αύξηση των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παντού, σε οποιοδήποτε κλάδο. Πια. Από πού να πιάσουμε, από ασφάλειες. Από πού να πιάσουμε.
1: Ξέρετε κάτι άλλο που με κάνει τρομερή εντύπωση, είναι η ασφάλεια καταναλωτή. Δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Δηλαδή, έκατσα και έψαξα και έβλεπα το τι προϊόντα μπορεί να αγοράζει κάποιος στην Ελλάδα και ότι δεν ελέγχονται αυτά τα προϊόντα, δεν ξέρουμε καν τι τρώμε, δεν ξέρουμε καν μέχρι πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να προκαλέσει στην υγεία μας αυτό που τρώμε. Δεν είναι φοβερό.
0: Αυτά δεν μπορώ να. Κοιτάξτε, είναι υπηρεσίες πραγματικά που μπορούν να τα ελέγξουν αυτά. Εγώ θέλω να σταθώ στο τούτο. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια τεράστια αύξηση στις παροχές και ο μισθός να παραμένει ίδιος. Και το ξαναλέω πάλι. Το ξαναλέω μάλλον. Δεν μπορεί να μιλάμε για αυξήσεις των μισθών όταν παίρνεις 50 ευρώ αύξηση, έτσι, και η αύξηση των προϊόντων είναι 100. Μιλάμε τώρα ότι έχει μείωση και όχι αύξηση. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Πρέπει να σταθούμε στους μισθούς της Ελλάδος και πρέπει να σταθούμε και στις αυξήσεις στην ενέργεια, έτσι, και θα σου πω και στο σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε αυτά τα επίπεδα ενέργειας, ας πούμε, και ίδρυυσης στην Ελλάδα, όταν σε άλλες χώρες είναι πολύ λιγότερο και με καλύτερους μισθούς. Δεν μπορεί ο μισθός στην Ελλάδα να παραμένει αυτός που είναι, yeah. Ενώ υποτίθεται ότι είμαστε ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται πια.
1: Σαν εργαζόμενος.
0: Πέσαμε κάτω και από την Βουλγαρία, δηλαδή έλεος.
1: Σαν εργαζόμενος κάποιος λέει το ότι ο κατώτατος μισθός είναι πάρα πολύ λίγος, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και το καταλαβαίνω απόλυτα. Εσείς σαν εργοδότης, πώς το βλέπετε, μπορεί ο εργοδότης να δώσει περισσότερα λεφτά στον υπάλληλο για και να ανταπεξέλθει? Γιατί ξέρετε τώρα η ζυγαριά στη συγκεκριμένη φάση είναι περίεργη. Και ο ένας δεν μπορεί να δώσει και ο άλλος δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: Όταν μιλάμε τώρα για εμάς τους μικρούς που έχουν έναν υπάλληλο, ας πούμε, για βοηθό, γιατί είναι πολύ σκληρή δουλειά, ας πούμε, αυτά είναι αλυσίδα όπως και στους περισσότερους, με 5 υπαλλήλους, με 10 υπαλλήλους. Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πάντα για τον δυτικό τομέα μιλάω, έτσι. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πώς θα δώσει περισσότερο? Αν δεν υπάρχει μια εφορία, ας πούμε, στην κοινωνία να... Μπορεί να ο καταναλωτής να ψωνίσει περισσότερο. Πώς θα δώσει περισσότερο μισθό?
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Είναι δηλαδή, αυτό είναι αλυσίδα. Αλληλένδετα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τη βάση, έτσι, και να προχωρήσουμε. Θέλει ξύλωμα δηλαδή και ξαναράψουμε από την αρχή. Αυτό.
1: Απ' την αρχή όλα λοιπόν. Εσείς τους Έλληνες πολίτες πώς τους βλέπετε? Είναι ικανοί να είναι ενωμένοι? Εγώ τους βλέπω να μαλώνουν μεταξύ τους, να είναι εγωιστές.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δυστυχώς, γι' αυτό ακριβώς έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία. Δεν ξέρω πραγματικά αυτός ο λαός γιατί διαιρείται πάντα και διχάζεται έτσι. Από τα αρχαία χρόνια δηλαδή, μέχρι τώρα, πάντα μας έχει φάει ο διχασμός. Αν ενωθούμε, όταν ήμασταν ενωμένοι, κάναμε πραγματικά εξαίσια πράγματα. Τώρα μας έχει φάει διχασμός. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Στη λαϊκή είστε ενωμένοι όμως.
0: Στη λαϊκή, κοιτάξτε, αναγκαστικά, γιατί είναι ένας κλάδος που ο ένας πρέπει να προσέχει τον άλλον. Αν και εκεί, ακόμη και, ξέρετε τι, η ανέχεια και η αναδουλειά πάντα φέρνει γκρίνια. Και στο δικό μας κλάδο έχει έρθει και αυτό, έχει έρθει γκρίνια. Όταν ο άλλος παρατάει τη δουλειά του που είναι χρόνια, ας πούμε, μέσα, και πάει να πάρει ένα μεροκάμα 2.000 ευρώ για να ζήσει. Δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι.
1: Σίγουρα, σίγουρα, αλλά πρέπει να πούμε και μια αλήθεια. Το ότι σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και αυτοί οι συνδικαλιστές που είναι ενεργοί με κόμματα και πάει λέγοντας. Και μετά υπάρχει και αυτό που διχάζει τον κόσμο για τις διαφορετικές απόψεις, για το πώς θα μαζέψουν ψήφους. Ξέρετε πώς πάει τώρα το πράγμα.
0: Αυτά είναι προσωπικά.
1: Δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, μετά γίνεται και αυτός ο κακός χαμός.
0: Εμείς τώρα, από το που έχω αναλάβει εγώ τουλάχιστον την Ομοσπονδία, είμαστε πραγματικά ενωμένοι, είμαστε ακομμάτιστοι, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει μόνο ο κλάδος και η ελληνική κοινωνία. Προσπαθούμε για το καλύτερο, θα αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε για το καλύτερο του κλάδου και της ελληνικής κοινωνίας.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Είμαστε μακριά από κόμματα, μακριά από χρώματα. Έτσι. Βεβαίως και κάνουμε την πολιτική μας. Βεβαίως και έχουμε άποψη, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί θεωρώ ότι έτσι θα παραμείνετε και πιο ενωμένοι. Και κάτι ακόμα τελευταίο, κύριε Σωτηρίου, για να σας αποδεσμεύσω κιόλας, γιατί σίγουρα έχετε και δουλειές. Θέλω να μου πείτε λίγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η άποψή σας, και γενικά για αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, για όλες αυτές τις υπηρεσίες. Προστατεύουν καθόλου, βοηθάνε καθόλου την κατάσταση, ή και αυτοί στέκονται απέναντί σας?
0: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Για αυτή που λέγαμε ότι θα γίνει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υπάρξει ποτέ. Για μένα. Είναι προσωπική μου άποψη. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, θα έπρεπε να ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν δύο και τριών και τεσσάρων ταχυτήτων χώρες. Όπως η Ελλάδα μας, όπως η χώρα μας. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Είναι αυτό που σας είπα πριν. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες με όλα τα. Με όλες τις υποχρεώσεις και χωρίς κανένα δικαίωμα. Έτσι είναι η Ελλάδα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλες τις υποχρεώσεις και χωρίς κανένα δικαίωμα, δυστυχώς.
1: Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα που βλέπω τώρα σε γειτονική χώρα. Δεν θα πάω μακριά, γιατί πάρα πολλές φορές όταν αναφέρω, ας πούμε, κάποιες χώρες στη Σκανδιναβία ή τη Ρωσία ή κάποιες χώρες στην Ασία, γενικά μου λένε, έλα ρε Γρηγόρη, άλλη Ήπειρος, άλλες χώρες αυτές, άλλη τοποθεσία. Ωραία, θα πάω στη Βουλγαρία. Βαλκάνια, και εδώ Βαλκάνια. Μην νομίζετε τώρα ότι εγώ Θεσσαλονίκη μένω, δεν έχει και τρελή διαφορά. Βαλκάνια. Πάμε στη Βουλγαρία που είναι γειτόνισσα, έτσι να πούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Η κυβέρνηση έχει υποχρεώσει το 50% των προϊόντων που είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ να προέρχονται από το δικό τους πρωτογενή τομέα. Στην Ελλάδα γιατί δεν γίνεται αυτό?
0: Σας είπα, θέλει ξύλωμα και ράψιμο.
1: Εντάξει. Καταλήγουμε εκεί. Να φύγουν αυτοί και να έρθουν νέα πρόσωπα. Το κατάλαβα, κύριε Σωτηρίου. Ευχαριστώ.
0: Εντάξει. Τι να συζητάμε? Τι άλλο να συζητήσουμε?
1: Τα είπαμε όλα, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
0: Προς το καλό της κοινωνίας.
1: Και ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους θέλω και κλείνουμε.
0: Για τους νέους γενικά, για τους
1: νέους. Για τις νέες γενιές που αυτή τη στιγμή γεννιούνται με ένα χρέος 60.000 ευρώ ο καθένας. Για αυτούς τι έχετε να πείτε? Σε αυτούς τι έχετε να πείτε? Σας ακούνε.
0: Έχω άμεση επαφή με τους νέους πολλά χρόνια τώρα, γιατί υπήρξα και στους συλλόγους γονέων Κηδεμόνων, υπήρξα πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Αττικής και ακόμα ασχολούμαι με παιδιά, με αθλητισμό κτλ. Εγώ είμαι περήφανος για την καινούργια γενιά, γιατί ακούω κάποιους λένε, έλα μωρέ, όλο στο κινητό. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχουν άποψη, έχουν τρομερό μυαλό, απλώς είναι άλλη γενιά, σκέφτεται τελείως διαφορετικά από εμάς. Εγώ τη χαίρομαι αυτή τη γενιά. Έχω να τους πω ότι να αγωνιστούν, να μην τα όνειρά τους να τα έχουν μπροστά, να τα βλέπουν και να αγωνιστούν για αυτά. Και εγώ πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός και οι νέοι μας να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και πρέπει να τις αναλάβουν για το δικό τους καλό. Εμείς, ό,τι να το κάνουμε, το κάναμε. Πρέπει να λάβει νέα γενιά και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς. Έχουν στραφεί όροι. Πρέπει η νέα γενιά να λάβει τις ευθύνες. Μπορεί να το κάνει και την πιστεύω. Και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς, γιατί εμείς τους έχουμε κάνει ζημιά.
1: Πραγματικά ένα πολύ θετικό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικοσυτηρίου.
0: Να είστε καλά. Να είστε
1: καλό
0: καλά.
1: Μεσημέρι να έχετε. Καλή, υγεία και ευλογία.
0: Γεια σας.
1: Ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το συγκεκριμένο κύριο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, στο ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Νότος News 97,8. Και πού στα ακόμα. Κανένας δεν μπορεί να πάει κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει, θεωρώ. Και χαίρομαι που μαθαίνω καθημερινά το ότι ο Έλληνας πλέον έχει καταλάβει. Φίλοι μου, έχει καταλάβει. Το θέμα είναι, θα επιτρέψει για άλλη μια φορά να τον εξαγοράσουν όλοι αυτοί? Θα επιτρέψει για άλλη μια φορά κάποιοι να παίξουν με την πάρτι του? Θα επιτρέψει για άλλη μια φορά και θα ανεχθεί το κάθε πολιτικό κυφίνα να του τάζει λαχούς και πετραχίλια? Εκεί είναι το ζουμί. Αν προεκλογικά θα ξαναπέσει στην ίδια παγίδα. Αν προεκλογικά θα ξαναανεχθεί τους πολιτικούς απατεώνες. Εκεί είναι το ζουμί. Εκεί πρέπει να πάει κόντρα. Εκεί πρέπει να σταθεί στο ύψος του ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας φορολογούμενος που τον έχουν κατακλέψει. Προεκλογικά, ξέρετε τι πρέπει να γυρίσει, να τους πει όλους αυτούς μαζί με τις ξένες δυνάμεις, μαζί με τα συμφέροντα, τους ομίλους, τις πολυεθνικές τους. Έλληνες είμαστε, δεν πωλείται η Ελλάδα, γουστάρουμε να κυματίζει ψηλά και περήφανα η ελληνική σημαία. Μαζέψτε φράχτες, μαζέψτε ομίλους, μαζέψτε συμφέροντα και μαύρες σακούλες. Και όσοι έχουν παρανομήσει, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι εφοπλιστές, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι εισαγγελείς, είτε είναι αστυνομικοί, είτε είναι στρατηγοί, θα φορέσουν βραχιόλια και θα μπουν ανάμεσα σε 4 τείχους. Μόνο έτσι θα υπάρξει η λύτρωση. Η πραγματική λύτρωση του ελληνικού λαού, ο οποίος είναι όμηρος, ο οποίος δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αντιδράσει έτσι όπως θέλει. Γιατί? Γιατί του κάνουν πλήση εγκεφάλου. Και απευθύνομαι και προς τους κριτικούς εκεί πέρα κάτω. Η Κρήτη πρέπει να σηκώσει το κεφάλι ψηλά. Τέλος στα επιδόματα, τέλος στα κόλπα, τέλος στα συμφέροντα. Πάνω απ' όλα η πατρίδα. Πάνω απ' όλα η πατρίδα. Γιατί αργά ή γρήγορα δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Εντάξει, εγώ τα λέω έξω τα δόντια. Τέλος τα συμφέροντα, οι φιλοδοξίες, τέλος η φιλαργυρία, τέλος η φιλιδονία, τέλος οι εγωισμοί. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι για να μπορέσει να επιβιώσει το ελληνικό έθνος. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη μία. Όπως πάντα. Τραγουδάκι και συνεχίζει το υπόλοιπο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι. Έλα ρε γονίδι άρχοντα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Η πλήρης ατζέντα των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τη συνάντηση έκανε γνωστή η κυρία Γκιλφόιλ από τα social media, αναφέροντας μετά ότι έγινε στα πλαίσια των καθηκόντων της για συνεργασία με πολιτικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Ανίποτος ο θρήνος στη Βενεζουέλα, στους 1.004 από τα οποία τα 189 κατέρευσαν ολοσχερός. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τις 3.500, ενώ 14.400 αγνοούμενοι ευτυχώς βρέθηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν όμως ακόμα περίπου 50.000 αγνοούμενοι. Στο μεταξύ, μέσα στο Σαββατοκύριακο έφτασαν στο Καράκας της Βενεζουέλας 2.200 διασώστες από τουλάχιστον 27 χώρες με ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένους σκύλους, αλλά και κινητές νοσοκομιακές μονάδες, ρούχισμο και νερό. Αποχωρεί από το κόμμα Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, η βουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη. Στην ανακοίνωση αποχώρησής της αφήνει εχμές για δεξιά απόκληση του Προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη στην ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συμπολιτών της στην Μπέλα, αλλά και την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά της ταυτότητα. Με αναφορά της προς την εισαγγελία, η Τροχέα Πατρών ζητά τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για τη μη λειτουργία του ανελκυστήρα στο κτίριο της Ανθούπολης, όπου στεγάζονται η Τροχέα και το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Ο ανελκυστήρας παραμένει εκτός λειτουργίας από τα τέλη του 2024 και το πρόβλημα έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, καθώς επηρεάζει καθημερινά τόσο τη λειτουργία των υπηρεσιών της αστυνομίας όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πάντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν συμπολίτες με κινητικά προβλήματα που αναγκάζονται να περιμένουν στην είσοδο του κτηρίου και εξυπηρετούνται από τους αστυνομικούς που ανεβοκατεβαίνουν με τα πόδια τους ορόφους. Σημειώνεται ότι το πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και 2 χρόνια οφείλεται κυρίως σε εκκρεμότητα που υπάρχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου και τις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε χθες το πρωί σε προχωρημένη σύψη στα Μποζαΐτικα. Επί τόπου η αστυνομία και η ιατροδικαστής που διενήργησε αυτοψία. Η σωρός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια, ωστόσο η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να ταυτοποιηθεί η γυναίκα και να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.

0: καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου.

0: Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις. Η πλήρης ατζέντα των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Την συνάντηση έκανε γνωστή η κυρία Γκιλφόιλ από τα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έγινε στα πλαίσια των καθηκόντων της για συνεργασία με πολιτικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Ανίποτος ο θρήνος στη Βενεζουέλα, στους 1450 έφτασαν οι νεκροί από τους σεισμούς, ενώ σε θαύμα αποδίδεται πλέον η κάθε διάσωση εγκλωβισμένων κάτω από τόνους ερειπίων. Δυστυχώς ο αριθμός των θανάτων συνεχώς διευρύνεται, ενώ ο αριθμός των κτηρίων που κατέρευσαν ανέρχεται στα 774, από τα οποία τα 189 κατέρευσαν ολοσχερώς. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τις 3.500, ενώ 14.400 αγνοούμενοι ευτυχώς βρέθηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν όμως ακόμα περίπου 50.000 αγνοούμενοι. Στο μεταξύ, μέσα στο Σαββατοκύριακο έφτασαν στο Καράκας της Βενεζουέλας 2.200 διασώστες από τουλάχιστον 27 χώρες, με ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένους σκύλους, αλλά και κινητές νοσοκομιακές μονάδες, ρούχισμο και νερό. Αποχωρεί από το κόμμα Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο, η βουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη. Στην ανακοίνωση αποχώρησής της αφήνει εχμές για δεξιά απόκληση του προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη στην ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συμπολιτών της στην Μπέλα, αλλά και την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά της ταυτότητα. Με αναφορά της προς την εισαγγελία, η Τροχέα Πατρών ζητά τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για τη μη λειτουργία του ανελκυστήρα στο κτίριο της Ανθούπολης, όπου στεγάζονται η Τροχέα και το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Ο ανελκυστήρας παραμένει εκτός λειτουργίας από τα τέλη του 2024 και το πρόβλημα έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, καθώς επηρεάζει καθημερινά τόσο τη λειτουργία των υπηρεσιών της αστυνομίας, όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πάντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν συμπολίτες με κινητικά προβλήματα, που αναγκάζονται να περιμένουν στην είσοδο του κτηρίου και εξυπηρετούνται από τους αστυνομικούς που ανεβοκατεβαίνουν με τα πόδια τους ορόφους. Σημειώνεται ότι το πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και 2 χρόνια οφείλεται κυρίως σε εκκρεμότητα που υπάρχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου και τις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε χθες το πρωί σε προχωρημένη σύψη στα Μποζαΐτικα. Επί τόπου η αστυνομία και η ιατροδικαστής που διενήργησε αυτοψία, η σωρός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια, ωστόσο η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να ταυτοποιηθεί η γυναίκα και να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της. Υψηλόβαθμος αξιωματικός αστυνομίας συνελήφθη χθες για ξυλοδαρμό κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρχηγείου, αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι αντιλήφθησαν το περιστατικό, ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία προέβη στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του ξυλοδαρμού και να αποδοθούν πειθαρχικές ευθύνες. Σοκ προκάλεσε στην περιοχή της Λοκρίδας στη Φθιώτιδα καταγγελία για ασέλγεια 65χρονου κατά 12χρονου αγοριού. Ο 65χρονος συνελήφθη μετά από ένταλμα του ανακριτή Λαμίας. Καιρός.
4: Άνοδος θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, άνεμη ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασίες από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκο.
0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πέ...

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
5: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν την 1η Ιουλίου στο Πολυχώρο 5Ε. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
14: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
13: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
15: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
16: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
15: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
17: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου.
0: Προπόληση more.com.
18: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
19: Ράδιο Γάμα
20: 94 FM.
19: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
21: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Η πλήρης ατζέντα των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τη συνάντηση έκανε γνωστή η κυρία Γκιλφόιλ από τα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έγινε στα πλαίσια των καθηκόντων της για συνεργασία με πολιτικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Ανίποτος ο θρήνος στη Βενεζουέλα, στους 1.450 έφτασαν οι νεκροί από τους σεισμούς, ενώ σε θαύμα αποδίδεται πλέον η κάθε διάσωση εγκλωβισμένων κάτω από τόνους ερειπίων. Δυστυχώς ο αριθμός των θανάτων συνεχώς διευρύνεται, ενώ ο αριθμός των κτηρίων που κατέρευσαν ανέρχεται στα 774, από τα οποία τα 189 κατέρευσαν ολοσχερώς. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τις 3.500, ενώ 14.400 αγνοούμενοι ευτυχώς βρέθηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν όμως ακόμα περίπου 50.000 αγνοούμενοι. Στο μεταξύ, μέσα στο Σαββατοκύριακο έφτασαν στο Καράκας της Βενεζουέλας 2.200 διασώστες από τουλάχιστον 27 χώρες με ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένους σκύλους, αλλά και κινητές νοσοκομιακές μονάδες, ρούχισμο και νερό. Αποχωρεί από το κόμμα Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, η βουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη. Στην ανακοίνωση αποχώρησής της αφήνει εχμές για δεξιά απόκληση του Προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη στην ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συμπολιτών της στην Μπέλα, αλλά και την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά της ταυτότητα. Με αναφορά της προς την εισαγγελία, η Τροχέα Πατρών ζητά τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για τη μη λειτουργία του ανελκυστήρα στο κτίριο της Ανθούπολης, όπου στεγάζονται η Τροχέα και το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Ο ανελκυστήρας παραμένει εκτός λειτουργίας από τα τέλη του 2024 και το πρόβλημα έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, καθώς επηρεάζει καθημερινά τόσο τη λειτουργία των υπηρεσιών της αστυνομίας, όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πάντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν συμπολίτες με κινητικά προβλήματα που αναγκάζονται να περιμένουν στην είσοδο του κτηρίου και εξυπηρετούνται από τους αστυνομικούς που ανεβοκατεβαίνουν με τα πόδια τους ορόφους. Σημειώνεται ότι το πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και 2 χρόνια οφείλεται κυρίως σε εκκρεμότητα που υπάρχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου και τις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε χθες το πρωί σε προχωρημένη σύψη στα Μποζαΐτικα. Επί τόπου η αστυνομία και ιατροδικαστής που διενήργησε αυτοψία. Η σωρός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να ταυτοποιηθεί η γυναίκα και να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της. Υψηλόβαθμος αξιωματικός αστυνομίας συνελήφθη χθες για ξυλοδαρμό κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρχηγείου, αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι αντιλήφθησαν το περιστατικό, ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία προέβη στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του ξυλοδαρμού και να αποδοθούν πειθαρχικές ευθύνες. Σοκ προκάλεσε στην περιοχή της Λοκρίδας στη Φθιώτιδα καταγγελία για ασέλγεια 65χρονου κατά 12χρονου αγοριού. Ο 65χρονος συνελήφθη μετά από ένταλμα του ανακριτή Λαμίας. Καιρός.
2: Άνοδος θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, άνεμη ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασίες από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
4: Τα προγράμματα που άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάτα είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου
0: Κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610
10: 271-555. Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
13: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
3: ο τους. Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
5: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ahorita de problemas, linda.
1: Vaya por ahí, diviértase. Ándele.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
4: Η πλήρης ατζέντα των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Την συνάντηση έκανε γνωστή η κυρία Γκιλφόιλ από τα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έγινε στα πλαίσια των καθηκόντων της για συνεργασία με πολιτικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Ανίποτος ο θρήνος στη Βενεζουέλα, στους 1.450 έφτασαν οι νεκροί από τους σεισμούς, ενώ σε θαύμα αποδίδεται πλέον η κάθε διάσωση εγκλωβισμένων κάτω από τόνους ερειπίων. Δυστυχώς, ο αριθμός των θανάτων συνεχώς διευρύνεται, ενώ ο αριθμός των κτηρίων που κατέρευσαν ανέρχεται στα 774, από τα οποία τα 189 κατέρευσαν ολοσχερώς. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τις 3.500, ενώ 14.400 αγνοούμενοι ευτυχώς βρέθηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν όμως ακόμα περίπου 50.000 αγνοούμενοι. Στο μεταξύ, μέσα στο Σαββατοκύριακο έφτασαν στο Καράκας της Βενεζουέλας 2.200 διασώστες από τουλάχιστον 27 χώρες με ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένους σκύλους, αλλά και κινητές νοσοκομιακές μονάδες, ρουχισμό και νερό. Αποχωρεί από το κόμμα Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο, η βουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη. Στην ανακοίνωση αποχώρησής της αφήνει εχμές για δεξιά απόκληση του πρόεδρου του κόμματος Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη στην ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συμπολιτών της στην Μπέλα, αλλά και την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά της ταυτότητα. Με αναφορά της προς την εισαγγελία, η Τροχέα Πατρών ζητά τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για τη μη λειτουργία του ανελκυστήρα στο κτίριο της Ανθούπολης, όπου στεγάζονται η Τροχέα και το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Ο ανελκυστήρας παραμένει εκτός λειτουργίας από τα τέλη του 2024 και το πρόβλημα έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, καθώς επηρεάζει καθημερινά τόσο τη λειτουργία των υπηρεσιών της αστυνομίας, όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πάντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν συμπολίτες με κινητικά προβλήματα που αναγκάζονται να περιμένουν στην είσοδο του κτηρίου και εξυπηρετούνται από τους αστυνομικούς που ανεβοκατεβαίνουν με τα πόδια τους ορόφους. Σημειώνεται ότι το πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και 2 χρόνια οφείλεται κυρίως σε εκκρεμότητα που υπάρχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου και τις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε χθες το πρωί σε προχωρημένη σύψη στα Μποζαϊτικά. Επί τόπου η αστυνομία και ιατροδικαστής που διενήργησε αυτοψία. Η σωρός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να ταυτοποιηθεί η γυναίκα και να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της. Υψηλόβαθμος αξιωματικός αστυνομίας συνελήφθη χθες για ξυλοδαρμό κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπύργου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρχηγείου, αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι αντιλήφθησαν το περιστατικό, ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία προέβη στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ.

0: Ευρωπαίων, η οποία προέβη στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του ξυλοδαρμού και να αποδοθούν πειθαρχικά.
1: Στου, δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η BMW X2 M Sport, με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2.
2: Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
13: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε μαζί.
15: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away,

Timothy Eugene Ishimoto. Ακού.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική.

0: από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94 FM.
10: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Η πλήρης ατζέντα των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Την συνάντηση έκανε γνωστή η κυρία Γκιλφόιλ από τα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έγινε στα πλαίσια των καθηκόντων της για συνεργασία με πολιτικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Ανίποτος ο θρήνος στη Βενεζουέλα, στους 1450 έφτασαν οι νεκροί από τους σεισμούς, ενώ σε θαύμα αποδίδεται πλέον η κάθε διάσωση εγκλωβισμένων κάτω από τόνους ερειπίων. Δυστυχώς ο αριθμός των θανάτων συνεχώς διευρύνεται, ενώ ο αριθμός των κτηρίων που κατέρευσαν ανέρχεται στα 774, από τα οποία τα 189 κατέρευσαν ολοσχερώς. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τις 3.500, ενώ 14.400 αγνοούμενοι ευτυχώς βρέθηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν όμως ακόμα περίπου 50.000 αγνοούμενοι. Στο μεταξύ, μέσα στο Σαββατοκύριακο έφτασαν στο Καράκας της Βενεζουέλας 2.200 διασώστες από τουλάχιστον 27 χώρες με ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένους σκύλους, αλλά και κινητές νοσοκομιακές μονάδες, ρούχισμο και νερό. Αποχωρεί από το κόμμα Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο, η βουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη. Στην ανακοίνωση αποχώρησής της αφήνει εχμές για δεξιά απόκληση του πρόεδρου του κόμματος Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη στην ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συμπολιτών της στην Μπέλα, αλλά και την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά της ταυτότητα. Με αναφορά της προς την εισαγγελία, η Τροχέα Πατρών ζητά τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για τη μη λειτουργία του ανελκυστήρα στο κτίριο της Ανθούπολης, όπου στεγάζονται η Τροχέα και το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Ο ανελκυστήρας παραμένει εκτός λειτουργίας από τα τέλη του 2024 και το πρόβλημα έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, καθώς επηρεάζει καθημερινά τόσο τη λειτουργία των υπηρεσιών της αστυνομίας όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πάντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν συμπολίτες με κινητικά προβλήματα που αναγκάζονται να περιμένουν στην είσοδο του κτηρίου και εξυπηρετούνται από τους αστυνομικούς που ανεβοκατεβαίνουν με τα πόδια τους ορόφους. Σημειώνεται ότι το πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και 2 χρόνια οφείλεται κυρίως σε εκκρεμότητα που υπάρχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου και τις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε χθες το πρωί σε προχωρημένη σύψη στα Μποζαΐτικα. Επί τόπου η αστυνομία και ιατροδικαστής που διενήργησε αυτοψία. Η σωρός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να ταυτοποιηθεί η γυναίκα και να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της. Υψηλόβαθμος αξιωματικός αστυνομίας συνελήφθη χθες για ξυλοδαρμό κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρχηγείου, αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι αντιλήφθησαν το περιστατικό, ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία προέβη στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του ξυλοδαρμού και να αποδοθούν πειθαρχικές ευθύνες. Σοκ προκάλεσε στην περιοχή της Λοκρίδας στη Φθιώτιδα καταγγελία για ασέλγεια 65χρονου κατά 12χρονου αγοριού. Ο 65χρονος συνελήφθη μετά από ένταλμα του ανακριτή Λαμίας.
3: Καιρός.
4: Άνοδος θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, άνεμη ανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασίες από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet.
0: με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη, Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
2: το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.
12: The minute you walked in the joint,

0: Merci.
1: Écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση Mortel.

0: Music.gr.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων, ενημέρωση με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σου πω κάμα που άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ράδιο γάμα. Πάτα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον αθλητισμό, Νίλτος Σπυρόπουλος.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
2: τους. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
4: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν την 1η Ιουλίου στο Πολυχώρο 5Ε. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute.

0: coffeemarketstores.gr.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση mor.gr.

0: The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Γκέστ, ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση, more.com.
5: Ράδιο Γάμα
6: 94FM.
5: Αχαΐα,
6: Ηλία,
5: Ετωλοακαρνανία
6: και www.radiogamma.gr.
7: È uno di quei giorni che mi prende la malinconia, che fino a sera non

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.

La musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.